0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
9: Ξαφνικά λαμβάνω τελεσίγραφό σου. Πώς βάριεσαι, ναι.

από την πρωτεύουσα της Ελλάδας. Είναι ο Δρόμος 89,8. Είναι η Αθήνα. Look. If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment that you captured.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Ονιά στο Παγκράτη.
1: Δρόμος 89,8. Βρες το δρόμο.
0: Σε κάθε ονιά στο Παγκράτη.

0: Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.
1: Είστε εδώ.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: πέσουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Δρόμος 89,8.
1: Ωραία, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά. Άμα σε θέλει.

τίτλους. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουριάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει

Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού. Πρωινό στον δρόμο.

0: 89,8. Εδώ είμαστε οι πρωινοί. Με πολύ όρεξη, με πολύ διάθεση.
1: Πολύ, δόξα τω Θεώ, Παναγία μου.
0: Μέχρι τις
1: σήμερα 10 Τετάρτη, μαζί, ναι. 17 του μηνός.
0: Βέβαια. Σήμερα γεννήθηκε και ποιος μεγάλος σκηνοθέτης Άγγλος, Γιάννη, αγαπημένος μας. Ken Loach. Ο Ken Loach. Βέβαια.
2: Εντάξει.
0: Ο μεγάλος Ken
2: Loach. Ο άνεμος χορεύει το κριθάρι.
0: Βέβαια. Με τον Κίλιαν Μέρφι.
2: Κίλιαν Μέρφι.
0: Ναι, από τις πρώτες εμφανίσεις του.
2: Βέβαια.
1: Είναι πολύ δυνατός σκηνοθέτης, είναι πολύ συγκεκριμένος. Όμως,
2: πολύ συγκεκριμένος, πολιτικοποιημένος.
0: Αλλά πιάνει κοινωνικά θέματα, ωραία. Ασχολείται με πράγματα που δεν καταπιάνονται άλλοι.
1: Ξεγώνει μέσα βαθιά εκεί πέρα.
2: Ο Ντάνιελ Μπλέικ ήταν από τις τελευταίες του που μου άρεσε πάρα πολύ. Άι, Ντάνιελ Μπλέικ.
0: Επίσης αυτό με το ουίσκι.
1: Ποιο είναι αυτό με το ουίσκι?
0: Το πνεύμα των. Που είναι η ιστορία με κάποιους παραβατικούς τύπους που τους κλείνουν, που μπαίνουν μέσα, υποτίθεται φυλακή, κάνουν κάποιες εργασίες και πηγαίνει αυτή η ομάδα να κάνει μια διάρρηξη σε ένα πολύτιμο ουίσκι, τέλος πάντων.
2: Τελευταία pub.
0: Όχι, δεν είναι τελευταία pub, όχι, είναι άλλο.
2: Ποιο ήταν εσύ?
0: Δεν το θυμάμαι τώρα.
1: Παιδιά, θέλετε να το βρούμε σε λίγο?
0: Ναι, ναι.
1: Θέλετε να συνεχίσουμε?
2: Γιατί
1: τη ζωούλα.
2: Γιατί βιάζεσαι, Κατερίνα, μας
1: θέλω χωρίς. Να παίξουμε, παιδιά.
2: Συγγνώμη αν σε καθυστερήσαμε λιγάκι.
1: Θέλω να παίξουμε ένα letter game. Θέλω να δώσουμε κάποια δώρα. Θέλω να μπει κάποιος άλλος μαζί μας στην παρέα μας. Ένας ακροατής, μία ακροάτρια. Να αισθανθούμε κάπως την παρέα όλοι
0: το
1: αυτοί.
0: Το βρήκα. Το μερίδιο των αγγέλων.
2: Το μερίδιο των αγγέλων.
0: Ναι, ναι.
1: Τόση
0: είναι κομμωδία.
1: Έψαχνε και το βρήκε.
0: Πολύ ωραία ταινία αυτή από τις αγαπημένες του Ken Loach.

0: Δρόμος 89,8, ήρθε η ώρα για Letter Game. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
0: Ωραία φωνή.
1: Πάρα πολύ γλυκιά φωνή.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τι γλυκό ονοματάκι έχετε, για πείτε μας.
2: Είμαι η Έλενα.
1: Γεια σου, Έλενα.
2: Γεια σου, Κατερίνα.
0: Από τα καλύτερα.
1: Πόσο χαίρομαι που σε ακούω. Όντως πολύ γλυκιά φωνή.
2: Εγώ πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα.
1: Μπράβο.
0: Πού βρίσκεσαι, Έλενα, πού βρίσκεσαι τώρα?
2: Αυτή τη στιγμή είμαι στο Περιστέρι. Αυτό.
1: Στη δουλειά σου, ας πούμε.
2: Στη δουλειά μου είμαι, ναι.
0: Α, ωραία, ωραία. Να μην ρωτήσω τη δουλειά. Τι δουλειά είναι?
1: Ιδιωτική υπάλληλο, σου λόγω. Ιδιωτική υπάλληλο.
2: Και είμαι. Κατερίνα μου.
0: Και είμαι καλυμμένος, είμαι καλυμμένος. Ωραία. Λοιπόν, έχω ένα πολύ ωραίο γράμμα και θα το πω. Είναι το Β. Ξεκινάμε λοιπόν.
2: Β. Πολύ ωραία.
0: Ζώο.
2: Βάτραχος.
0: Όνομα.
2: Βάνα.
0: Πράγμα.
2: Βελόνα.
0: Φυτό.
2: Βασιλικό.
0: Φαγητό.
2: Βραστά, λαχανικά.
0: Πολύ σωστά. Βραστά. Πόλη, πόλη.
2: Βέρεια.
0: Χώρα.
1: Καταπληκτική.
2: Βουλγαρία.
0: Επάγγελμα.
2: Βιολόγος.
0: Χρώμα.
2: Βιολετή.
0: Ω, λίμνες, ποτάνια, βουνά.
1: Έλα, τώρα το έχουμε.
0: Το έχουμε, το έχουμε.
2: Βολβή.
0: Βόλβη!
1: Βόλβη!
0: Συγχαρητήρια!
3: Μπράβο, Έλενα!
1: Πολύ κοντά στη Θεσσαλονικέρα! Μπράβο, Έλενα!
0: Συγχαρητήρια!
1: Κάτι άλλο!
4: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδουσιολογικής εταιρείας.
4: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
5: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Θεσσαλονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMOR App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
6: Τι πάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε «Πού είσαι» και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Να ζήσετε!
8: Άσε εμένα πρώτα.
9: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη. Μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.
10: Πάρτε του το μικρόφωνο.
11: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
12: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
13: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
12: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
14: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.

0: Δρόμος 89,8 και μια νέα έρευνα, παιδιά, επιχειρεί να δείξει πώς μπορεί να μοιάζει ο κόσμος το 2036. Ξέρουμε πώς θα είναι το 2046, είδαμε την γνωστή ταινία, περίφημη ταινία. Δηλαδή, εγώ δεν κατάλαβα πολλά, αλλά μ' άρεσε η ταινία, δεν καταλάβω. Δεν ξέρω, την έχετε δει, έχετε δει το 2046.
1: Εγώ όχι.
2: Να πούμε ότι το 2046 έχει καταπληκτικό soundtrack.
0: Ναι, πολύ ωραίο. Μ' άρεσε πολύ η μουσική. Μ' άρεσε το ύφος της σκηνοθεσίας. Δηλαδή, είχε ωραία πράγματα, αλλά με μπέρδεψε πάρα πολύ αυτή η ταινία.
2: Και αυτή είναι η άποψή μου για την ταινία. Γιατί ναι, ό,τι στο θέατρο όταν πηγαίνεις να χαιρετίζεις, δεν λες, ας πούμε, αν δεν σου αρέσει. Καταπληκτικά σκηνικά.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Είναι, δεν ξέρω, αυτά τα σκηνικά.
0: Τι ωραία τα μουσική.
2: Ρούχα, ναι. Τα ρούχα σας. Δεν ξέρω. Δηλαδή δεν έχω ξαναδεί κάτι παρόμοιο.
0: Είσαι θετικός άνθρωπος.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Είμαστε θετικοί άνθρωποι. Θέλω να δούμε το καλό.
2: Ακριβώς.
0: Έστω και λίγο αν βρίσκεται.
2: Το 2046 έχει καταπληκτικό soundtrack. Καταπληκτικό
0: ναι,
2: όμως.
0: Τώρα βγήκε λοιπόν μια έρευνα για το 2036 και τα συμπεράσματα, παιδιά, προκαλούν μεγάλη ανησυχία. Γιατί περισσότεροι από 450 ειδικοί από όλο τον κόσμο κλήθηκαν να προβλέψουν τις μεγάλες αλλαγές της επόμενης δεκαετίας.
2: Και?
0: Και η εικόνα που προκύπτει περιλαμβάνει πολέμους, εντάσεις μεταξύ κρατών, περισσότερες από τώρα, εξάπλωση των πυρηνικών όπλων, ραγδαία εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης, ανεξέλεγκτα και άλλα πολλά.
1: Θα σας εντάξει, πω... δεν μου φαίνεται και τόσο παράξενο, δηλαδή εντάξει, εύκολη πρόβλεψη είναι αυτή.
0: Σωστό, αλλά.
1: Εύκολη πρόβλεψη.
0: Είναι λίγο δυστοπικό, αλλά.
2: Από αυτά που σου αρέσουν.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Από αυτά που σου αρέσουν.
0: Μ' αρέσουν να τα βλέπω στον κινηματογράφο για
2: όταν ζω.
0: Ζω.
1: Επίσης, διάβασα τώρα ότι το χαρτί λέει που υπέγραψαν και χειρία ανάμεσα στην Αμερική και στο Ιράν. Το σύμφωνο ναι, της εκεχηρίας ήταν μια μισή σελίδα. Κύριε, τι μια μισή σελίδα. Ολόκληρο πόλεμο σε μια μισή σελίδα. Κατέρνα, αν έγραφες ένα σύμφωνο εκεχηρίας, πόσες σελίδες θα σου έπαιρνε, πιστεύεις?
2: Εμένα, κοιτάξτε, επειδή είμαι και πολύ.
1: Τα λες και αναλυτικά.
2: 3.000.
1: Μια μισή σελίδα. Ούτε η λίστα του σούπερ μάρκετ δεν είναι τόσο.
2: Συμφωνώ.
1: Μια μισή σελίδα, Χρήστο.
0: Είναι τα βασικά. Πέντε πράγματα. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε.
1: Ειρήνη, stop. Πυρηνικά, όχι. Stop. Φυλάκια τα λέγαμε. Τραμπ, ουμπεράλες.

0: Δρόμος 89,8 και πάμε να ακούσουμε την άχρηστη πληροφορία της ημέρας.
1: Λέγε, κρεμόμαστε από τα χείλη σου. Τι άλλο να κάνουμε πια.
2: Λοιπόν, η άχρηστη πληροφορία της ημέρας είναι από αυτές που μου αρέσουν πάρα πολύ. Μπαίνει στο top 10 για μένα των άχρηστων πληροφοριών από τον φίλο μας συνεργάτη Αλβέρτο τον Μπαρίστα. Είναι μουντιαλικού χαρακτήρα, χωρίς να είναι μουντιαλικού χαρακτήρα, διότι ένας συνδετημόνας εκεί του καφέ υποστηρίζει φανατικά την Ολλανδία,
1: ναι,
2: στο μουντιάλ. Ακούστηκε μέσα η λέξη Οράνιε και ο Αλβέρτος πετάχτηκε να μας μιλήσει για τα καρότα.
1: Δηλαδή,
2: ακούτε καρότο, τι σας έρχεται στο μυαλό?
0: Bugs Bunny.
2: Ο Bugs Bunny, όχι, καρότο, πώς το έχετε στο μυαλό σας το καρότο?
1: Καρότο το έχουμε μακρύ και πορτοκαλί.
2: Μακρόστενο και πορτοκαλί, τραγανό και λαμπερό.
1: Ναι, κάνει πολύ καλό στην υγεία και
2: μπράβο
1: τέτοια.
2: Λοιπόν, η φύση, παιδιά, δεν είχε σχεδιάσει το καρότο,
1: ναι,
2: πορτοκαλί. Το σημερινό του χρώμα, Χρήστο, mm-hmm, δεν είναι προϊόν της εξέλιξης των ειδών. Είναι αποτέλεσμα μιας έξυπνης πολιτικής προπαγάνδας.
1: Τι?
2: Του 17ου αιώνα. Αν πάμε το χρόνο κάποιους αιώνες πίσω και πάμε σε μια αγορά του Μεσαίωνα και πας να δεις τα καρότα που πολλούνταν τότε. Ερχόντουσαν κυρίως από την περιοχή του σημερινού Αφγανιστάν, είχαν εξαπλωθεί στην Ευρώπη και φυσικά δεν ήτανε πορτοκαλί.
1: Τι ήταν?
2: Ήτανε λευκά,
1: ναι,
2: και κίτρινα, ενώ υπήρχαν και κάποιες έτσι πλειοψηφίες σε ένα βαθύ μοβ χρώμα.
1: Τα καρότα.
2: Τα καρότα. Ήταν σκληρά εξωτερικά και με μια γεύση, mm-hmm, πολύ πιο πικρή, καμία σχέση με αυτή που έχουμε συνηθίσει σήμερα.
1: Και πώς έγινε το καρότο καρότο?
2: Πάμε λοιπόν Ολλανδία, 16ο και 17ο αιώνα. Τότε οι κατοχώρες είναι σε έναν αγώνα για την ανεξαρτησία τους από την Ισπανική Αυτοκρατορία. Ηγέτης της μεγάλης Ολλανδικής Επανάστασης ήταν ο Γουλιέλμος ο πρώτος της Οράγγης. William of Orange.
0: Αρχίσαμε τώρα.
2: Το όνομά του. Κατά, όχι, όχι, καθόλου, καθόλου δεν αρχίσαμε. Μην αναφέρεστε. William of Orange θεωρείται μέχρι και σήμερα, για να μάθει και λίγο ιστορία, ο πατέρας του έθνους για τους Ολλανδούς. Το επίσημο χρώμα του οίκου του ήταν, όπως καταλαβαίνετε, το πορτοκαλί.
1: Αφού τον λέγανε of Orange.
2: Μπράβο. Το χρώμα λοιπόν αυτό μετατράπηκε αμέσως στο σύμβολο της εθνικής υπερηφάνειας και της ελευθερίας των Ολλανδών απέναντι στους Ισπανούς κατακτητές. Θέλοντας να τιμήσουν τον ηγέτη τους, οι Ολλανδοί αγρότες αποφασίζουν να κάνουν κάτι πρωτοφανές. Αρχίζουν να πειραματίζονται με τις καλλιέργειες, διασταυρώνοντας συστηματικά μεταλλαγμένα στελέχη κίτρινων και κόκκινων καρότων, mm-hmm, από τη Βόρεια Αφρική. Ο στόχος ήταν πολιτικός. Ήθελαν να κάνουν ένα καρότο που θα είχε έντονο, λαμπερό, πορτοκαλί χρώμα. Τους πήρε πολλά χρόνια μέχρι να γίνει αυτό, αλλά τα κατάφεραν. Η νέα πορτοκαλί ποικιλία καρότου παρουσιάστηκε ως φόρος τιμής στον Γουλιέλμο. Κάθε φορά που ένας Ολλανδός έβαζε στο τραπέζι του το νέο λαχανικό, έστελνε σαφές μήνυμα, πολιτικό μήνυμα υποστήριξης στην Επανάσταση. Όμως,
0: μάλιστα,
2: αυτό είχε δεν και ένα ακόμη αποτέλεσμα.
1: Πολύ, δεν
2: πειράζει να του αρέσει,
1: έχει
2: να κάνουμε
1: αρχίσει,
2: το αρέσει.
1: Όχι,
2: αν δεν του αρέσει, δεν έχω πει κακό.
0: Θα το έλεγα, μην ανησυχείς.
2: Το πιστεύω, το ξέρω, θα το έλεγα.
0: Το
2: νέο πορτοκαλί καρότο όμως, εκτός από το χρώμα που ήταν φόρος τιμή στην Επανάσταση, ήταν πολύ πιο γλυκό, πολύ πιο ζουμερό και πολύ πιο γεμάτο σε σάρκα από τα παλιά λευκά καρότα. Έτσι λοιπόν η νέα ποικιλία ήταν αυτή η οποία επιβίωσε στο χρόνο, έδισε πολύ μεγάλες οδιές και η Ολλανδία εξελίχθηκε σε μια παγκόσμια ναυτική και εμπορική δύναμη, άρχισε να εξάγει το πορτοκαλί καρότο, το οποίο κατέκτησε και κυριάρχησε στις αγορές της Ευρώπης αρχικά και του πλανήτη ολόκληρου στη συνέχεια.
1: Ωραία. Μπράβο στο καρότο.
0: Ωραία, ωραία, ωραία.
1: Δεν το ξέραμε ότι έχει τέτοια
0: ωραία
1: ιστορία.
0: Δυνατό το καρότο.
1: Ναι, βέβαια. Τα άλλα τα καρότα τώρα, τα άσπρα, τα
2: δεν υπάρχουν.
1: Τίποτα, έχουν
2: πορεία
1: εξαφανιστεί.
2: Του εξαφανίστηκαν τελείως.
1: Δεν μου άρεσε αυτό.
0: Εντάξει.
2: Άρα λοιπόν, όποτε τρως καροτάκι από εδώ και πέρα, να θυμάσαι ότι στην ουσία είναι πολιτική ιστορία. Πάντως, είναι Ολλανδική προπαγάνδα.
0: Το καρότο είναι πολύ καλή τροφή.
1: Ναι, είναι.
0: Εξαιρετική τροφή, παιδιά.
1: Κάποιος μου είχε πει τώρα να το πω, να μην το πω, δεν ξέρω, ότι είναι τόσο καλό που είναι σαν να επαναπρογραμματίζει τον εγκέφαλό σου κάθε φορά που τρώει.
2: Υπερβολικό το θεωρώ, εντάξει, είπαμε. Ένα καρότο.
0: Πάντως έχει πολλές βιταμίνες.
2: Να επαναπρογραμματίζουμε τον εγκέφαλο με ένα καρότο.
1: Εμένα έτσι μου είπανε, ναι. Έχεις κάποιο πρόβλημα?
2: Όχι, εγώ με το καρότο.
1: Εγώ το βλέπω ως επαναπρογραμματισμό του εγκεφάλου μου.

θέλω να ξέρεις πως εδώ και δύο μήνες με συνέχεια στο σπίτι μονάχη μου. Δεν θέλω να ξέρεις πόσο άσκημη νιώθω με μαύρους κύκλους κάτω από τα μάτια μου. Δεν θέλω να ξέρεις πως μου είναι αδιάφορο αν ζω ή δεν ζω. Δεν θέλω να ξέρεις πόσο πολύ σ' αγαπώ. Δεν θέλω να ξέρεις πως περνάω τις ώρες μου περιμένοντας να με πάρεις κάποιο τηλέφωνο. Δεν θέλω να ξέρεις πως φοράω το ρούχο σου, θα αισθάνομαι συνέχεια κολλημένο απάνω μου. Δεν θέλω να ξέρεις πως δεν έχω ρωξή να φάω, έχω μείνει μισή.

Πως για σένα είμαι σκόνη με χώμα. Δεν θέλω να ξέρεις πως για σένα υπάρχει.

0: Δρόμος 89,8 είναι η στιγμή που περιμένουμε με κομμένη την ανάσα.
1: Τι?
0: Όχι μόνο εμείς, αλλά και οι ακροατές μας. Όλοι περιμένουμε, κυρίες και κύριοι.
1: Τι
0: περιμένουμε
1: πράγμα,
0: να ακούσουμε κάτι συγκλονιστικό αυτή
2: αυτό
0: τη στιγμή.
2: Αυτό έχω πάθει χθες. Περιμένω με κομμένη την ανάσα να δω τον αγώνα και τι έχω πάθει. Ρε,
0: τι έπαθες, ρε.
2: Έχω χάσει το τηλεκοντρόλ και ψάχνω και ψάχνω και ψάχνω. Μα την Παναγία. Δεν κατάφερα να το βρω. Κατέβασα εφαρμογή στο κινητό.
0: Και εγώ, και εγώ στο λες, κινητό έχω βάλει το τηλεκοντρόλ.
2: Τηλεχειριστήριο.
0: Ναι.
2: Το συγχρόνισα
1: αυτό
2: με.
1: Αυτό υπάρχει.
2: Υπάρχει.
0: Από
2: υπάρχει
0: το
2: πραγματικά.
0: Συμπληροφορώ ότι από το κινητό πλέον ανάβω φώτα. Ανοίγω το κουδούνι, κατεβάζω ρολά, ανοίγω την τηλεόραση, όλα.
1: Εγώ παιδί δεν το έχω εύκολο αυτό.
2: Όλα, όλα. Αυτό για να γίνει βέβαια
1: δεν
2: θέλει και χρήματα.
1: Δηλαδή.
2: Εγώ αυτό που κάνω είναι τσάμπα.
0: Δεν είναι καθόλου.
2: Τα ρολά πώς θα τα κατεβάσω, ρε φίλε. Αυτό δεν θέλει σύστημα. Είναι το άλλο τσάμπα. Κατεβάζει μια εφαρμογή από το κινητό και τσάμπα. Τελείως.
0: Και αυτό δεν είναι ακριβό.
2: Εντάξει.
0: Το
2: ναι.
0: Άμα έχει ηλεκτρικά ρολά.
1: Καταρχάς για να τα κατεβάσει τα ρολά πρέπει να έχει ρολά, ρε φίλε. Εμείς δεν έχουμε ρολά
0: παράθυρα, δεν
1: ηλεκτρικά στα του Φερετίνου. Εμείς έχουμε αυτά τα που ανοίγουν.
2: Κι όμως με το κινητό, εγώ τα κατεβάζω. Παίρνω.
0: Τα άφησε, τα έδωσε όλο για το σανσέρι αυτό. Ασανσεράκι.
2: Χρειάζεται ο προηγούμενος να παίρνει τηλέφωνο. Μπορεί να μην έχει ηλεκτρικά ρολά, αλλά με το κινητό τι κάνεις. Παίρνει τηλέφωνο όπως έπαιρνε άλλο στο Βασίλη και του λέει Βασίλη, έλα κατέβασε από τα ρολά. Και το Βασίλη τσάκι.
0: Συγγνώμη, γιατί με το τηλεκοντρόλ παλιά. Εμείς δεν ήμασταν τα τηλεκοντρόλ.
2: Σήκω κούνα την κεραία, σήκω άλλαξε κανάλι.
0: Άλλαξε κανάλι, βέβαια.
2: Άτιμα τηλεκοντρόλ. Άτιμα τηλεκοντρόλ.
1: Τώρα που σε έχασα, εσύ, κάθε φορά που έρχεται το καλοκαίρι, θυμάμαι αυτή την τρομερή ιστορία που είχαμε χάσει τόσα πράγματα στην Πάτμο και όλα τα βρίσκαμε πίσω. Είναι σοβαριστικό. Είχαμε πάει με την Εύκη και τον Χρήστο και είχαμε φτάσει, είχαμε ξεχάσει τα εισιτήρια στο πλοίο που μας άφησε στην Πάτμο. Μας πήραν τηλέφωνο και μας τα φέρανε πίσω. Μας λένε.
2: Σας πήραν τηλέφωνο από το πλοίο.
1: Ναι, ρε, εσύ, είχαν δει τα ονόματα οι άνθρωποι.
2: Έλα, πόσα
1: μας βρήκανε.
2: Όλοι τα ξεχάσατε.
1: Ναι, ήταν ένα πάκο με εισιτήρια τα οποία είχε και τα αεροπορικά μας για τη Σάμο και τέτοια. Μιλάμε για πολλά λεφτά τώρα. Μας παίρνουν
0: πόσα,
1: τηλέφωνο.
0: Ρε,
2: είναι αρκετά τα
0: πόσα,
1: είναι, αεροπορικά. Τότε είναι, είναι πάρα πολλά λεφτά. Ήτανε και το αεροπορικό προς τη Σάμο και από τη Σάμο στην Πάτμο και πίσω πάλι κτλ. Και άλλα που είχαμε να πάμε και στα Κύθρα και το καλοκαίρι παρεμπιπτόντως. Τι ωραία που θα περάσει στα Κύθρα. Δεν πήγαμε από την Πάτμο στα Κύθρα. Πήγαμε στην Αθήνα και μετά πήγαμε στα Κύθρα. Τότε που μπορούσαμε να
0: μεγάλη,
1: κάνουμε διακοπές.
0: Δεν είναι απλό, πολύ μεγάλη ταλαιπωρία.
1: Είμαστε νέοι τότε, Χρήστο μου. Δεν καταλαβαίνουμε
2: έβραζε
1: τίποτα.
2: Το αίμα.
1: Έβραζε το αίμα. Μετά φτάνουμε λοιπόν και μπαίνουμε στο δωμάτιο. Καταλαβαίνει ο Χρήστος ότι έχει ξεχάσει κάπου, αλλά δεν ξέρει πού. Δεν μπορεί να θυμηθεί την μηχανή, όχι κινηματογραφική, τη φωτογραφική, που τους έχει κάνει μόλις ο κουμπάρος τους από την Αμερική δώρο για το γάμο του Χρήστου, ο Βασίλης νομίζω ήταν. Λοιπόν, και μας παίρνουν από το μέρος που είχε ξεχάσει τη φωτογραφική μηχανή, που ήταν από εκεί που νοικιάσαμε αυτοκίνητο, να μας πούνε ότι έχουμε βρει τη μηχανή σας και
2: ελάτε να την πάρετε.
1: Και τρίτο και καλύτερο, έχει χάσει ο φίλος μου το πορτοφόλι του με όλα τα χρήματα και όλες τις κάρτες. Χτυπάει μανιασμένα κάποια στιγμή το τηλέφωνο μέσα στην παραλία, 40 κλήσεις ξέρω εγώ από απόκρυψη. Το σηκώνω κάποια στιγμή, το δίνω στο Γιάννη, όπου είναι ο κύριος, το θυμάμαι και το όνομά του, δεν θέλω να το πω στον αέρα.
2: Όχι.
1: Ακόμα από τότε για να μας πει ότι έχω βρει το πορτοφόλι σας. Έχω ψάξει να βρω ότι είναι ο κάτοχος του πορτοφολιού αυτός και έχω βρει το κινητό. Έχω βρει μέσα τόσα χρήματα, τόσες κάρτες, αυτές τις κάρτες με αυτά τα νούμερα και τα λοιπά.
0: Φυβερό.
1: Και τα έχω αφήσει, το πορτοφόλι αυτό στο αστυνομικό τμήμα. Οπότε όταν πάτε, να ξέρετε ότι εγώ το έχω παραδώσει ακριβώς έτσι.
2: Ερώτηση, αυτός που έχασε το πορτοφόλι ήταν αυτός που είχε χάσει και τη φωτογραφική μηχανή?
1: Όχι.
2: Α, γιατί αλλιώς ήταν ανεύθυνος και θα έπρεπε να τα χάσει.
1: Όχι,
2: δηλαδή,
1: όχι,
2: αλλά εντάξει.
1: Ο ένας ήταν ο Χρήστος,
0: λεφτά
1: ο Γιάννης.
0: Είχε μέσα.
1: Πάρα πολλά.
0: Δεν ξέρουμε.
2: Και δηλαδή, τα έδωσες πίσω όλα, άνθρωπος.
1: Όλα, όλα, όλα, όλα. Και όταν του είπαμε να σας δώσουμε, γιατί όταν ξέρεις.
2: Τα έβρετρα, έβρετρα.
1: Ή να του κάνουμε ένα τραπέζι, είπε όχι, όχι, δεν με ενδιαφέρει καθόλου αυτό το πράγμα. Ήθελα απλώς να σας ενημερώσω ότι έχω κάνει αυτή την κίνηση.
2: Από εκείνο το καλοκαίρι και μετά, φοβερό, ονομάστηκε η Πάτμο στο νησί της αποκάλυψης. Επειδή ό,τι χάνανε, τους το αποκάλυπτε μετά.
1: Αυτό που συνέβη είναι ότι πάντα λέγαμε ότι ακόμα και κιλά να χάσεις την Πάτμο, θα στα φέρουν πίσω.

0: 89,8. Ο Δρόμος παρουσιάζει.
1: Κυριακή 28 Ιουνίου στις 9 και 4 το βράδυ, ο Δρόμος 89,8 σας δίνει θεατρικό ραντεβού. Ρωμαίος και η Ιουλιέτα του Μπόστ στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Η πιο εμβληματική ιστορία αγάπης σε μια μοναδική θεατρική εμπειρία. Με τους Ηρώ Μανέ, Άκη Σακελαρίου, Σπύρο Μπιμπίλα, Γιάννη Δρακόπουλο και Γιάννη Ζουγανέλη. Σε σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη. Για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, στείλτε τώρα SMS στο 54301, γράφοντας Δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Κατράκιο. Θεατρικό ραντεβού Δρόμος στην παράσταση Ρωμαίος και Ιουλιέτα του Μπόστ στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Όροι και προϋποθέσεις στο δρόμος.fm.gr. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο. 89,8.
0: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτα.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
0: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
0: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
6: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω! Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα χαρέσια ντάγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη!
5: Προσλαμβάνεστε!
7: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Βρίσκεστε επίσημα στην τελική ευθεία.
10: Στους ημιτελικούς του MasterChef 10.
11: Παιδιά, δώστε τον καλύτερο σας σε αυτό, απολαύστε το.
12: MasterChef ημιτελικός, Τετάρτη και Πέμπτη, στις 9 το βράδυ, στο Star.
13: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
14: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
15: Λάμπη!
14: Στις 18 Ιουνίου.
16: Γεια σου, είμαι το Λίλιπαντ.
17: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε!
14: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
18: Δεν ακούς καν τι σου λέω.
19: Εγώ πάντα ακούω. Κι άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόρνη.
14: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
5: Χαρά στο πόντσο.
14: Toy Story 5, 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους,

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το πρωινό στο δρόμο.
2: Καλημέρα.
1: 89,8. Καλημέρα, καλημέρα.
2: Τι μου κάνετε?
1: Είμαστε καλά, είναι
2: φτάκι. Μου λείψατε πάρα πολύ από χτες.
1: Ναι.
2: Ναι, είναι αλήθεια.
1: Είναι,
2: μου έχετε λείψει, δεν ξέρω τι να πω. Και, δεν ξέρω τι να κάνω.
1: Και εμάς μας έλεγε. Και εμένα μου λείψατε.
2: Εσένα σου λείψαμε.
1: Και εμένα μου λείψατε. Εσένα, Γιάννη.
2: Είσαι έτοιμος να κάνεις εμετό από αυτά που λέω.
3: Μα την Παναγία. Πραγματικά με πιάνει μια αναγουλίαση πρωί-πρωί. Όχι, επειδή ήθελα να μην λυκνήσω.
1: Προτιμώ. Όχι.
3: Δεν μου λείψατε.
1: Ναι.
3: Μην το πάρεις προσωπικά.
2: Καθόλου, ρε, ούτε τόσο.
3: Δεν
2: μου
1: μιλήσαμε εμείς.
3: Χάρηκα που σε είδα τώρα, δεν λέω, αλλά.
1: Φτάνει.
3: Και αν δεν σε έβλεπα, θα ήμουν οκ.
1: Θα είμαι ειλικρινής και εγώ κάπως έτσι είμαι τώρα.
3: Μα το δέχομαι.
1: Δηλαδή και να καθόμουν σπίτι να έβλεπα το Ουσμπεκιστάν Κολομβία όλο.
3: Πλάκα κάνεις.
1: Να τελειώσει.
3: Μια
1: χαρά θα ήταν. Ναι, ναι.
2: Άρα τι σημαίνει αυτό, ότι με έχετε για το φτύσιμο.
1: Όχι.
2: Επειδή είναι μουντιάλ.
1: Ναι. Ισχύει. Ξεκάθαρα.
2: Πώς να αισθανθώ.
3: Θέλω να είμαι ειλικρινής.
2: Αισθάνομαι απόρριψη αυτή τη στιγμή.
3: Εμένα μου,
2: εμένα
3: μου συνέβαινε και πριν το Μουντιάλ.
1: Και πριν το Μουντιάλ. Αυτή είναι η διαφορά μας.
3: Δεν είναι το Μουντιάλ δηλαδή.
1: Τώρα με το Μουντιάλ.
2: Είσαι πάντα πάρα πολύ συνεπή στην αγάπη σου προς εμένα.
3: Εμένα δεν μου λείπατε ούτε πριν.
2: Έρχεται ένα Ουσμπεκιστάν και μια Κολομβία και μας φέρνει σε αυτή την κατάσταση.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το Ουσμπεκιστάν Κολομβία λοιπόν, μια και τον έφερε. Πόσο ήρθε?
3: Δεν τελειώσει, είναι στις καθυστερήσεις των καθυστερήσεων.
1: 1-3.
2: Αφού όταν έφευγα από το σπίτι.
1: 1-3, 1-3 πρέπει να είναι, για κοιτά.
3: 1-3.
1: Νομίζω, ναι.
3: Πότε μπήκε το
2: τρίτο? Εγώ το είχα αφήσει, τρίτο. Η Κολομβία ήταν 0-1.
3: 1-3, και να τα τώρα μπήκε, πού το είδες?
1: Αφού είμαι συνδεδεμένος κατευθείαν.
3: Στο 99.
1: Στο 99 μπήκε, έγινε το 3-1.
2: Εγώ το είχα αφήσει 0-1, πότε τα βάλατε άλλα ρε.
1: Επίσης, το βράδυ είχαμε, τα ξημερώματα δηλαδή, Γκάνα Παναμάς. Στο 90 φεύγα.
2: Όχι.
1: Κοιμόμουν εκεί.
3: Αυτό πώς δεν το βλέπαμε.
1: Αυτό που πραγματικά συνέβη χθες και με έχει αφήσει άναυδο είναι το εξής. Αγγλία, Κροατία. Ξεκινάει, βάζει γκολ ο Χάρι Κέιν, δεύτερο πέναλτι. Το πρώτο το έπιασε, επανάληψη, γιατί είχε κουνηθεί ο τερματοφύλακας. Το δεύτερο το βάζει. Άρα 1-0. Έτσι.
2: 1-0.
1: Μετά με παίρνει ο ύπνος. Με παίρνει ο ύπνος μετά από λίγο, δεν κατάλαβα.
2: Ένα γλυκός, αγγλικός ύπνος.
1: Μπράβο. Πώς να κάνεις μια επέμβαση, ξέρω εγώ, και σου κάνουν μέθη. Κοιμάσαι, εγώ δεν το καταλάβεις. Έτσι ήταν. Με τον γκολ του Χάρι Κέιν κοιμάμαι, έτσι. Μετά από λίγο ακούω το Λόρι, ήταν μέσα στο δωμάτιο, να γαυγίζει.
2: Λόρι ο σκύλος, ναι.
1: Ναι, γαυγίζει. Βάζει γκολ η Αγγλία.
3: Είναι μαγαμία ο Λόρι.
2: Τον έχεις μάθει να γαυγίζει?
1: Όχι, δεν έχω μάθει τίποτα. Γαυγίζει ο Λόρι. Γκολ. Γίνεται το 2-1. Στο 3, παιδιά, πάλι γάβγισμα. Ξυπνάω, αλλά ήμουν λίγο. Στο 4ο γκολ με τον Ράσφορντ τρελάθηκα γιατί γάβγιζε συνέχεια.
3: Έχανε τα γκολ της Κροατίας. Έβλεπε το πέμπτο γκολ η Αγγλία.
1: Είδα όλα τα γκολ της Αγγλίας για λίγο από το γάβγισμα του Λόρι. Αυτό, παιδιά, θέλω να το ανεβάσω. Γαυγίζει, υποστηρίζει την Αγγλία. Κάτι παθαίνει.
2: Άκου λίγο. Αυτό τώρα μπορούμε να το κάνουμε business πολύ σοβαρή. Μπορεί να βγάλει πολλά λεφτά έτσι.
1: Ελπίζω.
2: Δηλαδή είσαι ο μοναδικός.
3: Πώς θα βγάλει λεφτά έτσι?
2: Θα σου εξηγήσω.
1: Προς το πρώτο βγάζω, γιατί πιάνω έτσι. Έχω πιάσει 2-3 λεφτά. Να ξέρεις. Να με ρωτάς, φίλε. Λέγε.
2: Δεν σου είπα εγώ να μου βάλεις για μένα και μου είπες όχι.
1: Δεν είπα όχι. Είπα δώσ' μου. Μόλις μου δώσεις το δεκαρικάκι.
2: Θα σου βάλω. Θα σου δώσω
1: χέρι, χέρι. Θέλω να τα δω. Κασέρι, κασέρι. Θα
2: βγάλω ένα 50 για τους ακροατές και ένα δεκάρικο για το στοίχημα. Άκου να δεις τα κάνουμε. Εσύ λοιπόν με κάποιο τρόπο εκπαιδεύεις. Θα πρέπει να δεις πόσο έχεις εκπαιδεύσει το Λόρι, και μπορείς να εκπαιδεύεις και άλλα σκυλιά.
1: Αυτό είναι, αλλά ειλικρινά δεν τον εκπαίδευσα εγώ.
3: Μα αφού σου λέει δεν εκπαίδευσε, είναι αυτό το Λόρι. Σαν το Ζαμπέτα.
1: Ενθουσιάστηκε με την απόδοση της Αγγλίας θέση, η οποία ήταν φοβερή, φοβερό παιχνίδι. Μετά την φοβερή εμφάνιση της Αργεντινής, να πούμε, ήρθαμε φοβερή εμφάνιση της
3: Αγγλίας. Αγγλία πάρα πολύ καλή.
1: Τρομερή. Έχουμε τρομερό μουντιάλ και πω που αυτή θα γίνει με αυτόν τον διαλυπτικό. Έτσι λέγεται αυτό ο ύπνο που κοιμόμαστε. Διακοπτόμενο ύπνο.
2: Διακοπτόμενο. Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο ύπνο. Λοιπόν, είδα το την Αργεντινή, σε επανάληψη το μεσημέρι.
1: Πριμιδάρα.
2: Εχθές.
1: Τρομερός Μέση.
2: Πολύ ωραίος.
1: Εντάξει, ο Μέση είναι.
2: Πολύ ωραίος.
1: Αδιανόητος.
2: Θέλω να σας ρωτήσω κάποια
1: και
2: πράγματα.
1: Και χάλια ο Ρονάλντο, να πούμε. Χάλια ο Ρονάλντο.
3: Χάλια.
1: Ναι, ναι.
2: Χάλια. Τι.
1: Ρονάλντο, 1-1 η Πορτογαλία. 1-1. Εκπληξάρα υποτίθεται. Πορτογαλία. Κογκό. 1-1.
2: Συγγνώμη, τελικά δεν είναι καλή ομάδα η Πορτογαλία. Δεν πάμε να το πάρουμε.
1: Πάντως θες, σου λέω το βράδυ, 8 η ώρα έπαιζε, 1-1, ναι. Και μπράβο στο Κοκό, γιατί πιάσαμε και το στοιχηματάκι.
2: Χρήστος, αρέσουν τα νύχια μου, τους άλλαξε χρόνο, τα κρατώ το
1: κόκκινο,
2: ωραίο. Σ' άρεσε.
1: Πολύ δυνατό, ναι.
2: Προσπαθώ να αλλάξω την κουβέντα από το Μουντιάλ.
1: Είναι κλειστινό. Όχι, θα σε πάω εγώ σε πάω στην Πορτογαλία πάλι, γιατί σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ένας μεγάλος Πορτογάλος, ο Σαραμάγκου.
3: Ζωζέ Σαραμάγκου.
2: Τον οποίο αναφέρουμε κάθε χρόνο, αγαπημένος του Γιάννη.
3: Είναι αγαπημένος μου Σαραμάγκου.
1: Αγαπημένος του Γιάννη και δικός μου.
3: Και του Χρήστου, ναι.
1: Και είμαστε, είναι ο αγαπημένος μας, τον έχουμε αφήσει στο δωμάτιό μας. Γιατί έχει πει το εξής φοβερό. Είμαστε περισσότερο τα ελαττώματά μας παρά τα προτερήματά μας. Τέλος.
0: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
3: Καθυστερείς έχει αυτή την ώρα στην άνοδο της λεωφόρου Κυψού.
2: Χαλασμός γίνεται, δεν γίνεται να καθυστερείς αυτό.
3: Από το Εγάλο μέχρι και.
2: Όχι, Γιάννη μου, δεν μπορεί να
1: προχωράει. Ακάθεκτος, μπορεί να συνεχίσει ακάθεκτος.
3: Θα προσπαθήσω, Χριστό μου. Θα προσπαθήσω.
1: Πάμε, δυνατά.
3: Καθυστερήσει στην έξοδο της Αττικής Οδού στο ρεύμα προς Λαμία. Καθυστερήσει φυσικά στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρη προς Ασπρόπυργο.
1: Καθυστερήσει από την Κατερίνα, τώρα θα μπει μέσα. Να τη.
3: Αρχίζει να έχει κίνηση και στη λεωφόρο Καρέα στο ρεύμα.
2: Από την Αττική στην Εθνική.
1: Με αυτά τα νυχάκια.
2: Προς την Αττική.
3: Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα χωρίς βροχές.
1: Το ωραία μάνα μου δεν το λέμε και ωραία μάνα μου.
2: Δες όμως τι ωραία που είναι.
3: Θερμοκρασία μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου.
2: Είπες και τον καιρό.

0: Λοιπόν, είναι ο δρόμος 89,8, είναι 7 και 10 το πρωί. Θα ξαναπάω λίγο στον Ζωζέ Σαραμάγκου, Κατερίνα και Γιάννη, για να... κάτι που πραγματικά μας αφορά, που έχει πει ότι έλεγε ο Ζωζέ Σαραμάγκου ότι είχε πει η γάτα του, του είχε πει η γάτα του, ότι η γάτα του, η γάτα είχε πει στο Σαραμάγκου, η γάτα του Σαραμάγκου, του είχε πει ότι όλες οι ώρες, Ζωζέ, είναι κατάλληλες για ύπνο.
1: Και το δένεις με εσένα.
0: Έτσι είχε πει η γάτα του και το είπε ο Σαραμάγκου και πραγματικά είναι όλες οι ώρες. Ακόμα και το τρίωρο αυτό.
1: Ναι.
0: Νομίζω, εγώ δηλαδή σε λίγο μπορώ να πάω στον καναπέ.
1: Ναι, ναι. Έτσι. Σε βλέπω.
0: Να ρίξω ένα ζωράκι.
1: Δεν θέλω να καταπιεστείς.
0: Γιάννη, δεν πειράζει, έτσι.
2: Πλάκα κάνεις.
0: Εννοείται. Μπορείς και εσύ, αν
2: θέλεις. Δεν με ενοχλεί ποτέ άνθρωπος που κοιμάται. Ποτέ, ποτέ.
0: Τέλεια,
2: ποτέ.
0: Τέλεια.
2: Είμαι υπέρ του να
1: κοιμούνται
2: όλοι.
1: Υποστηρίζω τον ύπνο όπου και αν συμβαίνει. Ειλικρινά.
0: Στο παιχνίδι χθες, την ώρα που κοιμόμουν, στον Γκάνα Παναμάς, έπεφτε βροχή. Στο Τορόντο ήταν το παιχνίδι.
2: Ναι, ρε, τι καραγκιουζιλίκι ήταν.
0: Πολύ βροχή. Και γίνεται το εξής απίστευτο, Κατερίνα. Είμαι σίγουρος ότι ο Γιάννης το ξέρει.
2: Ντροπή.
0: Γίνεται αυτό το γνωστό break.
2: Το cooling break.
0: Ακριβώς το break, Κατερίνα.
2: Για να δροσιστούν.
0: Για να δροσιστούν.
1: Από το hydration break αυτό.
0: Ναι, αυτό που βγαίνουν. Ναι, ναι.
2: Να αφήνουν νερό.
0: Και έβρεχε. Καρέκλες έριχνε. Παρόλα αυτά.
1: Έτσι, και τη βροχή και
0: το έδωσαν, το έδωσαν. Και ο κόσμος γιούχαρε. Φυσικά γιατί δεν χρειαζόταν. Έτσι.
2: Μα ναι. Κοίτα, σε πολλά παιχνίδια δεν χρειάζεται. Δηλαδή το βρήκαν αφορμή ότι.
0: Αυτό είναι διαφημίσιμο.
2: Κάπου θα έχει ζέστη και το έχουν εκμεταλλευτεί για διαφημίσεις. Αλλά τώρα να σταματά για να βραχεί ο άλλο την ώρα που βρέχει.
0: Απ' την άλλη,
1: πόση ώρα είναι αυτό το break.
2: 1,5 λεπτό.
1: Εντάξει, ρε παιδιά, 1,5 λεπτό.
0: Εντάξει, πάει το ρυθμό βέβαια. Απ' την άλλη. Τα λεφτά που μπαίνουν πάρα πολλά. Είναι επίσης φοβερό αυτό που γίνεται, παιδιά, με τους φιλάθλους. Θυμάστε που λέγανε πόσο ακριβά τα εισιτήρια. Που πραγματικά είναι πολύ ακριβά τα εισιτήρια.
2: Ναι,
0: που δεν θα ήρθαν άδειες οι κερκίδες, δεν θα πλησιάσει άνθρωπος.
1: Όλα γεμάτα.
0: Και μιλάμε για γήπεδα 80.000 τώρα, έτσι.
1: Άρα που καταλήγουμε, Χρήστο.
0: Καταλήγουμε. Πάντως γεμίζουν
1: λεφτά
0: τα γήπεδα.
1: Υπάρχουν.
0: Λεφτά παίζουν στο σύστημα.
2: Καλά, για κάποιους πάντα θα υπάρχουν. Ναι, ναι. Πάντως
0: γεμίζουν όλα τα γήπεδα και στις τρεις χώρες, παιδιά.
2: Ότι είναι πανάκριβο όμως είναι πανάκριβο.
0: Ναι, είναι. Αλλά πηγαίνει ο κόσμος.
2: Πάρα πολύ.
0: Αυτό που λέγανε δηλαδή δεν γεμίζουν, το αντίθετο. Λοιπόν, σας ακούω παρακαλώ. Ποια ήταν η καλύτερη ομάδα που είδες εσύ αυτές τις μέρες, Κατερίνα?
1: Εγώ ήθελα να σας πω προηγουμένως ότι είδα την Κατερίνα Λιόλιου χθες, γιατί ήμασταν στα Mad Video Music Awards.
0: Α, ναι, έχουμε.
1: Και πήρε βραβεία η κοπέλα. Δεν είναι αστείο αυτό. Και είπε και το λογαριασμό μου. Και γινότανε μέσα στο στάδιο με το που έπεφτε, ας πούμε, στις υποψηφιότητες.
0: Σαν να έβαλε γκολ.
1: Το μπορώ να. Μιλάμε για παντζουρλισμό,
0: Που έδωσες βραβείο εσύ?
1: Εγώ θα σας τα πω μετά. Εγώ εδώ στον FY.
0: Α, μάλιστα.
2: Πες μου τρία τραγούδια του FY.
1: Καλύτερο Urban. Καλά, το πατησίον το ξέρω να το πω και απ' έξω. Ένα. Τα Περαμέντο.
2: Δύο.
0: Ναι.
1: Και ακούστηκε ένα μπαμ. Τρία.
2: Ακούστηκε ένα μπαμ.
1: Ναι, ναι, ναι. Money Dance. Ξέρω
0: δηλαδή,
1: πάρα πολύ καλά FY.
0: Δηλαδή.
1: Πάρα πολύ καλά το ξέρω τον FY. Διότι ακούμε με το που μπούμε μέσα στο αυτοκίνητο. Είμαστε.
2: Έτσι πάει.
0: Τέλεια, τέλεια, τέλεια.
2: Έτσι κάνει ο FY το αυτοκίνητο.
1: Έτσι κάνει το αυτοκίνητο όταν είμαστε FY. Μέσα.
0: Σε λίγο έχουμε letter game, παρακαλώ. Ετοιμαστείτε, θα παίξουμε έτσι. Το τηλέφωνο το έχετε ή να σας το πω?
1: Εγώ πιστεύω να το πει.
0: Να το πω?
1: Ναι, ναι.
0: Να το πω.
1: Μην τα αφήνει έτσι τη τύχη, να το πω εγώ.
0: Πε το σύ.
1: 2, 11, 18, 91, 8, 9, 8. Πάρτε μας όλοι.
0: Και τώρα.

0: Ready?
1: Ready!
2: Okay. Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος.
3: Δρόμος 89,8. Η ώρα είναι, προσέξτε, απίστευτο, 7:18. Και είναι η ώρα για Letter Game. Καλημέρα σας.
4: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
3: Ωραία, στεντόρια φωνή,
4: δυνατή,
3: μέσα
4: πολύ.
3: Από ένα τηλέφωνο, καθαρότατο, ωραία. Βέβαια. Γραμμή έχετε. Συγχαρητήρια για την τηλεφωνική εταιρεία που έχει επιλέξει. Έχουμε να σας κάνουμε μια νέα πρόταση, γι' αυτό σας πήραμε, με 3,80 το μήνα, απεριόριστα δώρα.
4: Χρήστο, πες τι κάνεις όταν σε παίρνουν τηλέφωνο για να σου δώσουν μια προσφορά για ρεύμα.
3: Πες μου, πάρε με.
4: Λοιπόν, παίρνω, γεια σας, θα ήθελα παρακαλώ να σας δώσω μια νέα προσφορά που έχουμε, η οποία θα σε εξυπηρετήσει πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν έχετε ποιος είναι ο παροχός σας.
3: Να σας διακόψω λιγάκι, είμαι στο εξωτερικό.
4: Στο εξωτερικό, δηλαδή?
3: Δεν μπορώ να σας πω περισσότερα, αυτή τη στιγμή είμαι στο Λονδίνο.
4: Πότε θα μπορούσα να σας καλέσω?
3: Πάρτε με σε 7 μήνες.
4: Σε 7 μήνες?
3: Σε 7 μήνες, ναι.
4: Καλά, θα το
3: σκεφτώ. Ή σε 7 χρόνια, θα δούμε τώρα πότε θα γυρίσω.
4: Όχι, ονομάζω...
3: συνήθως το κλείνουν αμέσως. Καλά, ευχαριστώ. Πώς είναι ο καιρός στην Ελλάδα, πώς είναι, πείτε μου. Λοιπόν.
4: Το όνομά σας ποιο είναι?
5: Σοφία.
4: Γεια Σοφάκι μας.
3: Λοιπόν,
5: καλημέρα, Σοφία, και πάλι.
3: Σοφία, με τι ασχολείσαι?
5: Είμαι δασκάλα.
3: Ωραία, πολύ. Τώρα θα πάω σχολείο σε λίγο, φαντάζομαι.
6: Πάτε σχολείο ακόμα ή έχετε σταματήσει τώρα?
5: Όχι, έχουμε δουλίτσες ακόμα.
6: Έχει δουλίτσα ακόμα, ναι.
3: Μάλιστα. Μέχρι πόσο, μέχρι τέλος του μήνα?
6: Εκεί.
5: Ναι, ναι.
4: 30.
3: Δεν... Και μετά Ιούλιο, διακοπάρες.
4: Εντάξει.
3: Τι εντάξει?
4: Ναι.
3: Διακοπάρες.
4: Διακοπάρες, ναι.
3: Αυτή...
5: Ναι.
3: Ωραία δουλίτσα.
4: Ισχύει.
3: Θα παίξουμε με το όγκαρα.
4: Είναι πολύ ωραίο να έχεις γονείς εκπαιδευτικούς όταν είσαι μικρός. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι, ας πούμε, πήγαμε διακόπτες με τους γονείς μας, φεύγαμε με τη μαμά μου, το τελείωνε τις υποχρεώσεις.
3: Ωραίο αυτό.
4: Κατεβαίναμε στα Χανιά. Και τώρα δεν είχε κάτι άλλο.
3: Είδες πως ήταν τα πράγματα. Εσύ δουλεύεις μέχρι όλο το καλοκαίρι. Δεν υπάρχει αυτό. Θα παίξουμε με το γράμμα Χ, θα έλεγα.
5: Χ.
3: Και μπορούμε να ξεκινήσουμε. Ζώο.
5: Στα πόδι.
3: Όνομα.
5: Χρήστος.
3: Πράγμα.
5: Κίτρα.
3: Φυτό.
5: Κουρμαδιά.
3: Φαγητό.
5: Στα πόδι.
3: Πόλη.
5: Χανιά.
3: Χώρα.
4: Μπράβο σου για τα Χανιά.
3: Χώρα. Ναι.
5: Χιλί.
3: Επάγγελμα.
6: Ποιος φτιάχνει τις οικοδομές.
5: Χτίστη.
6: Μπράβο.
3: Λίμνες, ποτάνια, βουνά.
5: Χιλού.
3: Πώς?
4: Χιλού.
3: Τι είναι χιλού?
5: Χιλού.
4: Κάποια παραλία θα
3: τραγουδιστή,
4: είναι.
3: Τραγουδιστή. Μήπως θέλει να πεις χιλιαδού. Τραγουδιστής. Τραγουδιστής, ηθοποιός.
6: Χιλού είναι ψάρι.
3: Α. Άρα τραγούδι. Τρώει.
4: Χιλιαδού ήθελε να πει.
3: Το βάζουμε στο χταπόδι.
4: Χιλιαδού.
3: Ναι, εντάξει, καταλάβαμε. Πες μας τραγουδιστή ή ηθοποιό τώρα.
5: Τραγουδιστή.
4: Έλα ρε, είναι ο Χρήστος. Μπράβο.
3: Συγχαρητήρια. Το τσακ.
4: Όπως το 90 έγινε
3: το 90,
4: αυτό,
3: φεύγα.
4: Παραλίγο να πηγαίνουμε παράταση, Χρήστο μου.

0: Δρόμος 89,8, 7.24 και είναι απίστευτο γιατί πώς δεν το πήραμε γραμμή ρε Γιάννη εμείς.
1: Τι πάθαμε.
0: Να κάνουμε αιτήσεις.
1: Ναι.
2: Ναι.
0: Κάνα χιλιάδες αιτήσεις και εμείς δεν το πήραμε γραμμή. Αιτήσεις λοιπόν για να δουν το Μουντιάλ και τους, όλους τους αγώνες του Μουντιάλ. Δύο εκλεκτοί τελικά επιλέχθησαν και πήραν από 43.000 ο καθένας.
1: Ποια είναι η δουλειά, τι έπρεπε να κάνουμε.
0: Να βλέπεις όλους τους αγώνες του Μουντιάλ.
2: Το λες αλήθεια.
0: Ναι, στην Αμερική.
2: Για ποιο λόγο να βλέπεις τους αγώνες.
0: Στην Times Square,
2: ναι.
0: Έτσι από μια μεγάλη εταιρεία, τους παρακολουθεί ο κόσμος να βλέπουν τους αγώνες. Είναι μέσα σε ένα γυάλινο, όπως το Truman Show.
1: Ναι, ναι.
0: Έχουν μέσα και βλέπουν όλους
1: τους αγώνες. Ποιος είναι ο σκοπός πίσω από αυτό.
0: Είναι...
1: Ενώ υπάρχει κάποιο.
2: Τίποτα
1: έτσι.
0: Μόνο το... υποχρέωση λέει και των δύο είναι να δουν όλα τα ματς,
1: ναι.
0: Να παράγουν περιεχόμενο, να σχολιάζουν για τα social media της Fox.
1: Έτσι.
0: Έχει τρομακτική επιτυχία. 43.000 ο καθένας παίρνει. Βλέπει, φεύγει μετά. Δηλαδή, βλέπουμε τον αγώνα.
1: Παίρνει το ματσάκι, φεύγει.
0: Ναι, δεν είμαστε εκεί.
1: Εντάξει, είδα, δεν είναι και εύκολο. Δηλαδή είναι πολλοί αγώνες τώρα.
0: Αλλά σε βλέπει και ο κόσμος.
1: Αυτό.
0: Πώς παρακολουθείς, τι λες, πώς σχολιάζεις. Ένα τέτοιο, ένα vidcast, ένα podcast, πώς θέλετε πείτε το.
2: Και ένα mini reality θα έλεγα.
0: Σχολιάζουν εκείνη την ώρα και μετά βγάζουν βιντεάκια.
1: Ερώτηση κρίσιμη στα 43 χιλιάρικα.
0: Ναι, καθαρά.
1: Είναι έξτρα ό,τι τρώω μου το
0: παρέχουν
1: ή τα πληρώνω εγώ τον delivery.
0: Έξτρα όλα τα
1: γιατί
0: πάντα.
1: Με τόσο αγώνες από τα 43 χιλιάρικα θα φάω τα 23 σε φαγητά και ποτά.
0: Ναι, όχι ρε φίλε.
2: Από τα 43 το 23 θα τρώγες ρε άτιμε.
1: Δεν θα τα τρώγα.
0: 39 παιχνίδια, μέρες.
1: 104 παιχνίδια.
0: 104
1: παιχνίδια. 104 παιχνίδια. Ναι. Εγώ σε Αμερική 10 τώρα.
0: 10.000 αγωνιστικά λεπτά δηλαδή.
1: Δεν θα χαλάσω 20 ευρώ σε φαγητό και ποτό το παιχνίδι.
0: Τα κερνάνε αυτά όλα.
1: Τα κερνάνε, τότε είμαι μέσα.
0: Και κεράσματα.
2: Γιατί είσαι εδώ. Δεν μπορείς να είσαι εκεί μέσα γιατί είσαι εδώ,
1: ναι,
2: μέσα.
1: Αργήσαμε.
0: Και έχουν γίνει και γνωστοί αυτοί, έτσι. Έχουν γίνει και φίρμες.
2: Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Εσείς θα πηγαίνετε άμα σας το λέγανε αυτό.
0: Καλά, έχουμε φύγει κατευθείαν.
1: Καλά, πλάκα κάνει.
0: Θα λέγαμε Κατερινάκη.
1: Και τσάπα πηγαίναμε να είμαστε.
0: Ναι. Γιατί δεν θα ήθελες να είμαστε εκεί να σου δίνουμε ανταποκρίσεις.
2: Εγώ.
0: Εννοείται.
2: Δεν θα ήθελα εγώ.
0: Εννοείται.
2: Όχι, δεν θα ήθελα.
0: Δεν θα ήθελες.
2: Συγγνώμη. Προτιμώ δηλαδή το εδώ. Αν με ρωτάς εμένα τώρα.
0: Θα
2: ήθελες να πω εμπόδιο στα όνειρά σας.
0: Να ταξιδέψεις στο Παρίσι και την περίοδο. Θα ήθελες. Γιατί θα σου δίνει την ευκαιρία αυτή η Νόβα και το Viasat. Epic drama, παρακαλώ, Κατερίνα.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Πρόσεξε τι έχω να σου
2: όχι,
0: πω τώρα.
2: Είναι πολύ σημαντικά.
0: Χαρίζουν η Nova και το Viasat Epic drama ένα ταξίδι για δύο στην πιο ρομαντική πόλη της Ευρώπης με αφορμή τις σειρές του καναλιού Η Πουλή Βασίλισσα. Ο κύριος Πέιντ και Μον Μάρτι που διαδραματίζονται στη Γαλλία, ένα τυχερό σύνδρομο της τηλεόρασης Nova, θα έχει την ευκαιρία να ταξιδέψει στο Παρίσι. Αν είστε λοιπόν σύνδρομο της τηλεόρασης Nova, δηλώστε συμμετοχή στο nova.gr. Αν όχι, μπορείτε να επιλέξετε τώρα το πρόγραμμα τηλεόρασης Nova που σας ταιριάζει και να μπείτε και εσείς στην κλήρωση.
2: Να σου πω κάτι, δεν είναι ότι δεν μου αρέσει το Παρίσι, μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά έχω λίγο κάποια αρώμη στην οποία θα ήθελα να πάω αρχικά. Ο δρόμος 89,8 σε συνεργασία με το Versus Travel σας χαρίζει ένα ακόμα ταξίδι 5 μέρες στην αιώνια πόλη. 5 μέρες στη Ρώμη για 2 άτομα από την 1η έως την 5η Αυγούστου. 4 διανυκτερεύσεις σε κεντρικό ξενοδοχείο 4 αστέρων, ελληνόφωνη ξενάγηση στη Ρώμη, επίσκεψη στο Βατικανό και στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου και μία ολοήμερη εκδρομή στη Φλωρεντία. Εντάξει, πραγματικά τι άλλο να κάνουμε. Για να μπείτε στην κλήρωση, πρέπει να στείλετε ένα SMS στο 54301 και να γράψετε δρόμος μετά το κενό, το ονοματεπώνυμό σας και μετά τη λέξη ταξίδι. Την κλήρωση την κάνουμε εμείς εδώ την Παρασκευή στις 26 Ιουνίου. Οπότε καλή επιτυχία!
1: Αν ψάχνετε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο, το Summer Bazaar μεταχειρισμένων αυτοκινήτων του Stock Center της Velmar προσφέρει όφελος απόκτησης έως 3.000 ευρώ μέχρι και 22 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τώρα το κοντινότερο κατάστημα Stock Center, επιλέξτε ανάμεσα σε περισσότερα από 1.000. Πού είναι?
2: Εδώ,
1: εδώ.
2: Ακριβώς απέναντί μας.
1: Τέλειο. Επιλέξτε ανάμεσα σε περισσότερα από 1.500 μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και αποκτήστε τώρα το νέο σας μεταχειρισμένο με όφελος έως 3.000 ευρώ. Το καλοκαίρι ξεκινά μόνο για λίγες ημέρες ακόμα.
3: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
4: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
3: Όλες τις επιτυχίες. Και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
5: Έτοιμοι να μπείτε στον κόσμο της Λίλα.
6: Η πιο επιδραστική pop artist της γενιάς της ανακοινώνει τη μεγάλη της καλοκαιρινή περιοδία.
5: Welcome to L1.
6: Από τον Ιούνιο στον Ιούλιο ταξιδεύει στις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας. Όλα τα hits που κυριαρχούν στα charts και το TikTok σε ένα show διεθνών προδιαγραφών με εντυπωσιακά visuals, εκρηκτικές χορογραφίες και με special guests που θα κάνουν κάθε βραδιά μοναδική. Ένα ταξίδι γεμάτο συνέστημα και την αστήρευτη ενέργεια της Λίλα. Αυτό είναι το Welcome to L World. Κλείσε τα εισιτήρια σου τώρα και ζήσε μια ζωντανή εμπειρία που δεν θα ξεχάσεις ποτέ. Ο δρόμος 89,8 θα είναι εκεί. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
7: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
8: Πάμε Cherry Park.
7: Ναι!
8: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
7: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
8: Cherry Park, the place of happiness.
6: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
9: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι! Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα! Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε! Πες κάτι ρε το γιοτόμι! Παρόν ήσουνα!
10: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
11: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
12: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
13: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
14: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς το κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
15: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
16: Λάμπη!
15: Στις 18 Ιουνίου.
17: Γεια σου, είμαι το Λίλιπαντ.
9: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε!
15: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
17: Δεν ακούς καν τι σου λέω.
18: Εγώ πάντα ακούω. Και άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόνη.
15: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
19: Χαρά στο πόντσο.
15: Toy Story 5, 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
20: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
21: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
20: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
21: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
22: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindle 55 και 65 inch all, έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Πλέον κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
23: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
24: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
23: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο Σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
24: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
23: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
24: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
25: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
0: παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
24: Ωχ, φτάσαμε!
1: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
25: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
2: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100,000 κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
3: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
2: Huh?
3: Παίζει παγκόσμιο.
2: What?
4: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος. Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
26: Αθήνα, Ελλάδα
19: και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο Δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

0: Δρόμος εγώ 9,8, 7 και 39 παρακαλώ η ώρα και ήρθε η στιγμή για τον προβληματισμό.
1: Εξηγήστε με εσύ.
0: Δρόμος εγώ 9,8, 7 και 39 παρακαλώ η ώρα.

0: κάτι.
1: 8 και κάτι μιλάει για.
0: Πώς και πώς το περιμένουμε.
1: Πώς και πώς.
2: Αλλά... Πώς και πώς. Για πείτε μου. Δηλαδή... Πώς και πώς το περιμένετε.
1: Γι' αυτό σου λέγα. Εγώ θα πήγα στο καναπέ να κοιμηθώ, αλλά περιμένω πώς και πώς. Άμα δεν μας τα πει. Λέγε τώρα προβληματικά.
0: Αγισίλαος λέει.
2: Αγισίλαος, αγισίλαος. Ρε,
0: λέμε. Υπάρχει αγισίλαος κάτω των 65 ετών. Πιστεύω όχι.
2: Υπάρχει, ναι. Αυτός εδώ. Είναι κάτω των
0: 65. Πού το ξέρεις.
2: Το ξέρω.
1: Υπάρχει ένας αγισίλαος, φίλε, όμως, 2.500 ετών, 2.834 ετών συγκεκριμένα, ναι. Ο οποίος ήταν περίφημος στρατηγός της Σπάρτης. Mm. Αυτός ο αγισίλαος, Γιάννη, επειδή ξέρω ότι σε ενδιαφέρει η ιστορία.
0: Έτσι, πάρα πολύ.
2: Φαίνεται από το ύφος που σε κοιτάει.
1: Είχε εισβάλει στην Μικρά Ασία.
0: Άντε ρε.
1: Για να πάρει τις ελληνικές πόλεις από τους Πέρσες.
0: Ακούς, τι έκανε ο αγισίλαος.
1: Από τους πιο έξυπνους. Έχω διαβάσει την ιστορία του. Λεγόταν ο κουτσός στρατηγός. Ήταν πολύ μικρογραμμωμένος.
0: Ήταν όντως κουτσός.
1: Ναι, είχε ένα πρόβλημα στο.
2: Σαν τον Φίλιππο δηλαδή.
1: Δεν ξέρω ακριβώς, πάντως δεν μπορούσε να περπατήσει καλά. Παρ' όλα αυτά ήταν τρομερός στρατηγός. Ήταν σαν τον Απολέοντα,
2: ναι.
1: Έτσι μικρός όμως.
2: Αλλά σε Έλληνα.
1: Αλλά ναι, πολύ δυνατόν, από τους πιο έξυπνους. Και είχε καταφέρει να φτάσει μέχρι την Παφλαγωνία. Αυτά λοιπόν συνέχισε.
0: Είδες, Κατερίνα, που ναι. Μπορεί να φτάσει κανείς αν έχει όρεξη και θέληση και πίστη και ελπίδα.
2: Για σένα το λέω,
0: ναι, εσένα το λέω.
1: Ο δικός μας ο αγισίλαος εδώ τι πρόβλημα έχει.
2: Ο δικός μας ο αγισίλαος δεν έχει, ας πούμε, τέτοια προβλήματα.
1: Σε ελληνικές ταινίες το βλέπουμε.
0: Αγισίλαος έπαιζε πολύ.
1: Ναι, ελληνικές ταινίες αγισίλαος.
2: Συνήθως σου λένε Άγιοι τους φωνάζουνε, τους αγισίλαους. Αυτός όμως το κρατάει ολόκληρο. Και αυτό είναι το πολύ σημαντικό, το αρχικό πράγμα που θέλω να δώσουμε μία ένταση. Κρατάει το αγισίλαος και δεν τον λένε Άγιοι. Τώρα, εσείς θέλετε να στείλετε κάποιο μήνυμα να βοηθήσετε.
1: Κάτι άλλο δεν
2: άνθρωπο.
1: Κρατάει, μάλλον.
2: Το λόγο του.
1: Μήπως το.
2: Την κοπέλα του.
1: Το κοριτσάκι δεν κρατάει, δεν μπορεί να κρατήσει.
2: 69-87-898-898. Ακούστε να δείτε τι τραβάει
1: πες
2: τώρα
1: το,
2: ο άνθρωπος.
1: Πες το.
2: Το τελευταίο καιρό η κοπέλα μου, λέει ο αγισίλαος, δεν έχει διάθεση να βγούμε ή να κάνουμε κάτι οι δυο μας. Όλο βρίσκει δικαιολογίες και προτιμά να περνάει χρόνο με τις φίλες της, με τις οποίες βγαίνει αρκετά συχνά. Το Σάββατο που πέρασε μου είπε ότι θα κοιμηθεί σε μια φίλη της επειδή είχαν βγει και ήταν κουρασμένοι για να γυρίσει. Όσο και αν προσπαθώ να μην το σκέφτομαι, μέσα μου ξέρω ότι δεν μου λέει την αλήθεια και ότι συμβαίνει κάτι άλλο και δεν ξέρω πώς πρέπει να το διαχειριστώ.
1: Να βγει και αυτός με τις δικές του φίλες, να κάνει το ίδιο.
0: Ή με τις δικές της φίλες, να την πονέσει πιο πολύ.
1: Εντάξει, αυτό είναι επίτευγμα, δεν είναι απλό. Αλλά μπορεί να βγει και αυτός φίλες.
2: Επίτευγμα, τι επίτευγμα
1: να
2: είναι.
1: Να βγει
2: αυτό.
1: Με τις δικές της φίλες, πώς θα το καταφέρει.
0: Θέλει μαεστρία.
2: Σιγά μην είναι και δικαίωση.
0: Θέλει
2: μαεστρία.
0: Είναι δικαίωση, δεν
2: γιατί είναι δικαίωση.
0: Εκείνη που πάει και κοιμάται αλλού.
2: Πήγε στη φίλη να κοιμηθεί.
0: Αυτό δεν το πιστεύει κανείς. Ούτε καν ο ίδιος ο αγισίλαος.
2: Και εγώ πηγαίνω σε φίλες μου να
0: κοιμηθώ. Όσο αθώος και να είναι.
1: Ναι, αλλά σε εσένα το πιστεύει ο αγισίλαος. Άμα το πει. Δεν έχει θέμα με σένα.
2: Ισχύει.
1: Κοίτα, ο αγισίλαος πρέπει να αισθάνεται πολύ τυχερός τώρα που του συμβαίνει αυτό. Αυτή την περίοδο του Μουντιάλ.
2: Ναι.
0: Όντως, τι δωράκι έχει κάνει.
1: Του έχει κάνει τέτοιο δώρο. Η κοπέλα του. Αντί να πανηγυρίζει, πραγματικά δεν υπάρχει ωραιότερο πράγμα.
2: Ναι.
1: Εκτός αν είναι κορίτσι τέτοιο που βλέπει μαζί του αγώνες. Πόσο τα χαίρομαι αυτά.
0: Δηλαδή, λίγα.
1: Πόσο συγχαρητήρια κορίτσια. Για όλα εσείς τα κορίτσια που βλέπετε αγώνες μαζί με τα αγόρια σας και δεν διαμαρτύρεστε.
2: Και με τα αγόρια γενικά.
1: Συγχαρητήρια που δεν γκρινιάζετε, δεν τους λέτε να κλείσουν τηλεόραση. Συγχαρητήρια. Από μένα.
0: Ένα μεγάλο μπράβο.
1: Μπράβο. Ναι, ναι, καρδιά, καρδιά.
2: Που υπάρχουν κορίτσια που γκρινιάζουν τώρα επειδή ο φίλος τους μπορεί να βλέπει Μουντιάλ. Καλά αλήθεια τώρα.
1: Υπάρχουν βέβαια.
0: Εννοείται ότι υπάρχουν.
1: Καλά, εννοείται. Τι.
2: Δεν το πιστεύω.
0: Πάντως. Δεν άκουσα τη γλώσσα. Δεν
1: θα πει κάτι που δεν το πιστεύει, μάλλον.
0: Πάντως, πώς αλλάζουν οι καιροί. Πριν από 2.500 πόσα χρόνια ο άλλος κουτσός και πήγαινε στη Μικρά Ασία.
1: Και αυτό τα παρατάει.
0: Και εδώ τώρα λέει: α, δεν μπορώ. Η κοπέλα που βγαίνει.
2: Αγαπάμε, ρε. Έχεις πρόβλημα που αγαπάμε.
1: Μη μα ρε. Έχεις
2: πρόβλημα. Αγισίλαε.
0: Εφλόρε.
1: Σε λίγο τι θα κάνουμε, παιδιά. Ετοιμαστείτε για την ώρα πράγματα.
0: Έχουμε ένα τρία στη σειρά.
1: Ναι, ναι.
0: Με πάρα πολύ ωραίο δώρο όμως. Διπλές προσκλήσεις για την παράσταση Ρωμαίος και Ιουλιέτα. Στο Κατράκιο Θέατρο. Της Νίκαιας, πάρα πολύ ωραία παράσταση έχω ακούσει ότι είναι. Είναι η Ρωμαίος και Ιουλιέτα του Μποστ,
1: ναι.
0: Σε σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη. Την Ιουλιέτα υποδίεται η Ρωμανέ. Και έχω ακούσει ότι είναι μια πάρα πολύ ωραία παράσταση.
2: Και το Ρωμαίο.
0: Το Ρωμαίο, αν δεν κάνω λάθος, ο Άκη Σακελαρίου.
2: Α, τι ενδιαφέρον.
0: Η Ρωμανέ Άκη Σακελαρίου.
1: Την άλλη εβδομάδα θα είμαι με τον Άκη Σακελαρίου.
2: Πού.
1: στην Εδιψώ που γίνεται το φεστιβάλ κινηματογράφου. Είμαι καλεσμένος
2: στο
1: φεστιβάλ κινηματογράφου.
2: Μα ναι, και πέρυσι,
1: ναι, και φέτος.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.

0: Check, one, two. Ready?
1: Ready!
2: Okay. Okay. Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος.
3: Δρόμος 89,8, 7 και 48 η ώρα. Παρακαλώ κυρίες και κύριοι, παρακαλώ σύντροφοι.
4: Ναι, να υποδεχτούμε τον άνθρωπο που είναι στη γραμμή μας.
3: Σας ακούω με πολύ αγωνία. Καλημέρα σας.
4: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
4: Γλυκιά φωνούλα.
3: Πώς είναι το όνομα αυτής της φωνούλας?
5: Κωνσταντίνα.
4: Κωνσταντίνα. Γεια σου, Κωνσταντίνα.
3: Κωνσταντίνα, με τι ασχολείσαι?
5: Είμαι κομμώτρια.
3: Πολύ ωραία. Είσαι σε κάποιο κομμωτήριο?
5: Ναι, είμαι.
3: Αντρικό κούρεμα κάνεις?
6: Πού θα είναι κομμωτήρια, ζαχαροπλαστείο?
3: Ναι, μπορεί να κάνεις σπίτι.
4: Ρε παιδί μου, μπορεί να είναι ελεύθερη. Φριλάνσερ μπορεί να είναι.
3: Πού κάνεις αντρικό κούρεμα?
5: Κυρίως ασχολούμαι με γυναίκες, η αλήθεια είναι.
4: Αλλά άμα είναι να σε κουρέψει, θα σε κουρέψει.
3: Μπορεί.
5: Για κάτι εξαιρέσεις.
4: Ναι.
5: Ελάχιστες.
3: Ελάχιστες. Μπορώ να είμαι σε αυτές τις ελάχιστες εξαιρέσεις.
4: Και επίσης μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
3: Χωρίς να έχω το λογαριασμό. Μπορώ να είμαι μια εξαίρεση χωρίς λογαριασμό.
6: Τζάμπα κούρεμα θέλουμε με λίγα λόγια.
3: Ναι, ρε φίλε, εντάξει.
6: Πες το.
3: Γιατί το λες έτσι, ρε φίλε. Το πήγαινε σιγά-σιγά. Τέλος πάντων, λοιπόν. Παρακαλώ, Κατερίνα.
4: Κοιτάξτε, Κωνσταντίνα, όπως καταλαβαίνεις, τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Τώρα πρόκειται να ακούσεις τρία τραγούδια. Πρέπει να βρεις τη λέξη που ενώνει τα τραγούδια αυτά. Είσαι έτοιμη?
3: Μπράβο.
5: Είμαι πανέτοιμη.
3: Φύγαμε.
4: Για να ακούσουμε.

0: άστο, μην το παίρνει. Λοιπόν, η απάντηση είναι.
1: Παιδί.
2: Είναι το παιδί, είναι το παιδί, Κωνσταντίνα μου, και εσύ έχει κερδίσει και θα δει παραστασάρα και είμαστε και
0: θέλω
2: πάρα πολύ χαρούμενοι.
0: Θέλω να μου κάνει ένα κουρεματάκι, να μου κάνει σαν παιδί έτσι.
3: Καπελάκι,
0: μπράβο. Καπελάκι, καπελάκι.
2: Τώρα που είπε καπελάκι, ο Απόν φορούσε ένα πολύ ωραίο καπελάκι χθε που πέρασε.

0: κουρασμένα.
1: Η Ισπανία στρατολογεί 10.000 εθελοντές για να τζογάρουν κάθε μέρα επί 4 χρόνια, λέει. Ετοιμάζει μία από τις μεγαλύτερες επιστημονικές μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ σχετικά με τη συμπεριφορά των παιχτών στα τυχερά παιχνίδια, στον τζόγο γενικότερα. Και στρατολογεί 10.000 εθελοντές για να τζογάρουν. Αυτό. Και θα βγάλει συμπεράσματα.
2: Τι θα πραγματοποιούν, συμπεράσματα θα βγάλει,
1: οι συμμετέχοντες θα πραγματοποιούν δραστηριότητες τζόγου, χρησιμοποιώντας ένα προκαθαρισμένο μηνιαίο ποσό, ώστε οι ερευνητές να μπορούν να προκριθούν πόσοι άνθρωποι παίρνουν αποφάσεις. Όταν αναλαμβάνουν ρίσκο, πώς αντιδρούν στις νίκες ή στις ήττες, τι συνέπειες μπορεί να έχει αυτό στην προσωπικότητά τους, πώς μεταβάλλουν τη στρατηγική τους με τη βάρος του χρόνου. Πάρα πολλά συμπεράσματα.
3: Και ψάχνουν εθελοντές.
1: Ενδιαφέροντα.
3: Είναι η εποχή που ψάχνουν εθελοντές, και εδώ ψάχνουμε εθελοντές. Δεν ξέρω αν το είδατε.
2: Όχι.
3: Ψάχνουν εθελοντές σε courier.
1: Courier.
3: Τα ΕΛΤΑ.
1: Άντε.
3: Έστειλαν mail στους εργαζόμενους που λένε όποιος θέλει εθελοντικά να πάρει το αυτοκίνητό του, φυσικά, το καφεδάκι του, και να πάει να μοιράσει δέματα που είναι αδιάθετα.
1: Άντε.
3: Εθελοντικά.
2: Τι λες, παιδάκι.
3: Αλήθεια, αλήθεια.
1: Τελικά τα ταχυδρομεία τα περισσότερα έχουν κλείσει, έτσι.
3: Γι' αυτό εκεί υπάρχει το πρόβλημα. Από όσους έχουν μείνει, σου λέει ότι υπάρχουν πάρα πολλά δέματα αδιάθετα. Ψήνεστε να πάτε να βοηθήσετε. Δηλαδή, έχεις να κάνεις κάτι καλύτερο, σου λέει Κυριακή πρωί. Αν δεν έχεις να κάνεις κάτι καλύτερο, πήγαινε να μοιράζεις θέματα.
2: Ρε εσύ, σίγουρα εθελοντικά χωρίς κάποια παροχή.
3: Εθελοντικά.
2: Και υπάρχουν εθελοντές.
1: Πάντα υπάρχουν εθελοντές.
3: Αν βρεθούν και γι' αυτό εθελοντές, πραγματικά δηλαδή θα σηκώσω τα χέρια ψηλά. Θα πω ότι καλά να πάθουμε. Καλά παθαίνουμε μάλλον ήδη γενικώς.
1: Το ξέρετε ότι υπάρχουν, είναι μεγάλη μόδα με τα διάθετα δέματα. Ότι γίνεται, πολλές επιχειρήσεις το κάνουν αυτό, που δίνουν, στέλνουν, αγοράζει πράγματα και σου στέλνουν ένα δέμα που δεν ξέρεις τι έχει μέσα.
2: Υπάρχει ένα μαγαζί, το βγάλαμε προχθές στην εκπομπή.
1: Στην Χαλκίδα.
2: Όχι, στην Εύβοια. Στην Αθήνα. Όπου υπάρχουν αυτά τα πακέτα που είναι χαμένα χρόνια και πηγαίνεις. Όχι, πηγαίνεις, αγοράζεις χωρίς να ξέρεις τι έχει μέσα.
3: Μπορώ να το ψαχουλέψω.
2: Όχι,
3: πιάσω λίγο.
2: Ξέρεις τι, δεν μπορείς.
1: Όσο εθελοντής, ναι.
2: Είναι κουτιά, είναι κουτιά.
3: Να το κουνήσω λίγο.
2: Εμάς ο Άρτ πήγε και πήρε ένα τέτοιο για την εκπομπή και πέτυχε ένα ζευγάρι παντόφλες.
3: Συγγνώμη, και το ποσό που δίνεις, ποιος το καθορίζει?
2: Είναι με το κιλό.
1: Α, ναι, ναι, μπράβο. Πάει με το κιλό.
3: Με το κιλό.
2: Καταπληκτικό.
1: Είναι μικρό το ποσό, δεν είναι μεγάλο.
3: Δηλαδή, ας πούμε, στις παντόφλες που πήρε, που του έκατσε, τελικά βγήκε κερδισμένος ή χαμένος?
2: 100%. Άμα δίνει 5 ευρώ, ας πούμε, και παίρνει 3 δέματα, για φανταστώ.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Απίστευτο δεν είναι αυτό τώρα.
3: Διεύθυνση.
2: Θα στην πω.
3: Πάω να πάρω 2 κιλά.
1: Λοιπόν, Κατέρινα.
2: Εγώ θέλω να σας πω κάτι άλλο τώρα που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί είναι ακριβώς αυτή η στιγμή που πρέπει να το σκεφτείτε. Ο Δρόμος 89,8 στέλνει το παιδί σας στον πιο δροσερό summer camp της Αθήνας. Από τις 16 Ιουνίου έως τις 24 Ιουλίου, ο Πανελλήνιος Γυμναστικός Σύλλογος γίνεται ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για παιδιά από 5 ετών και πάνω, με αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και ατελείωτη διασκέδαση. Κάθε Παρασκευή ένας τυχερός ακροατής κερδίζει ένα πλήρες πακέτο Summer Camp διάρκειας 2 εβδομάδων στον Πανελλήνιο Γυμναστικό Σύλλογο. Στείλε τώρα λοιπόν SMS στο 54321 γράφοντας «Δρόμος», αφήνοντας ένα κενό μετά το ονοματεπώνυμό σας και μετά τη λέξη. Ποια λέξη, ποια θα μπορούσε να είναι?
3: Camp.
2: Καλοκαίρι, ρε.
3: Καλοκαίρι,
2: camp. Πάρε λίγο! Εθελοντικά το μυαλό σου δουλέψει διαφορετικά.
3: Λοιπόν, η Jack and Jones με νέο κατάστημα στο The Mall Athens. Σήμερα, 5η 18 Ιουνίου, από τις 5 το απόγευμα έως 9 το βράδυ, γιορτάζουμε τα εγγένεια του νέου καταστήματος Jack and Jones στο Level 1 του The Mall Athens. Θα είναι και ο Σάκης Τανιμανίδης εκεί. Θα ανακαλύψετε και τη νέα καλοκαιρινή συλλογή με 25% έκπτωση μόνο για εκείνη την ημέρα, και θα απολαύσετε δώρα και πολλές εκπλήξεις. Jack and Jones Grand Opening 18 Ιουνίου, The Mall Athens. Μην το χάσεις.
1: Εγώ έχω να σας πω ότι μπήκα στην εφαρμογή για Vin, κερδίζω και προσφέρω μερικούς από τους πόντους που μάζεψα από τις αγορές μου στην Vin για το έργο του Make a Wish Ελλάδος. Πραγματικά είναι απίστευτο πόσο εύκολα μπορείς να βοηθήσεις να εκπληρωθεί η ευχή ενός παιδιού με σοβαρή ασθένεια. Μπορείτε να μπείτε λοιπόν και εσείς στην εφαρμογή Vin, να κερδίσετε και να χαρίσετε όσους πόντους θέλετε. Έτσι η Vin θα τους δεκαπλασιάσει, κάνοντας πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί σε αυτή τη διαδρομή η Vin φροντίζει να βρίσκεται μαζί σας.
4: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μπα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω.
5: Αυτό, ναι,
4: ναι. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν.
0: Κοίτα να δεις.
5: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο στην Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
6: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalit Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalit Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Α4 τα περιπολικό.
8: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
9: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
10: Green.
9: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
10: People have repower. People have repower.
11: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
12: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision. Τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
13: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
14: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
15: Θα αφυδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αθρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
16: Αυτό το καλοκαίρι. Ο Απόν, ο καλλιτέχνης που έγινε φαινόμενο, με εκατομμύρια streams και τραγούδια που έγιναν συνέστημα, ταξιδεύει στην Ελλάδα.
17: Ηχογένεια Tour 2026. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Στις 9.30 ακριβώς.
18: Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων.
17: Μία νύχτα.
18: Χιλιάδες φωνές.
17: Ένα συνέστημα. Ηχογένεια Tour 2026. Opening Act Νίνα Μαζάνη.
18: Μην το χάσεις.
17: Προπόληση τώρα στο ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
19: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε τα exclusive Nova Deal σε Box Now. Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
20: Παιδιά, τι είναι αυτό που έμαθα?
21: Καλημέρα, Κατερίνα.
20: Μη μου λέτε καλημέρα, ποιος το αποφάσισε?
22: Ο Χρήστος.
23: Ο Γιάννης.
20: Και οι δυο μαζί δηλαδή, τέλεια.
22: Κατερίνα, οι ακροατές θα το λατρέψουν.
20: Οι ακροατές, πάντα οι ακροατές, εγώ τι είμαι, τράπεζα.
23: Λέγεται τα λεφτά της Κατερίνας, οπότε τεχνικά με.
20: Ξέρετε κάτι, εντάξει. Θέλετε να δίνω λεφτά, θα δίνω λεφτά. Τους καφέδες σας πληρωμένοι. Τα κουλουράκια σας πληρωμένα. Αλλά θα τα παίρνουν μόνο όσοι προσέχουν.
22: Δηλαδή,
20: θέλετε να κερδίσετε τα λεφτά μου? Ακούστε καλά. Στις 8.30 θα πω κάτι από τη ζωή μου. Μείνετε συντονισμένοι γιατί στις 9 και κάτι το παιχνίδι ξεκινάει. πάρτε τηλέφωνο, μαντέψτε σωστά και τα 50 ευρώ μετρητά είναι δικά σας. Αν δεν τα πάρει κανείς, αύριο διπλά. Οπότε ακούστε καλά, γιατί εγώ πληρώνω.
23: Τα λεφτά της Κατερίνας. Συντονίσου κάθε πρωί και ίσως να είσαι εσύ ο νικητής.
20: Ακού, θυμίσου, κέρδισε.
23: Μόνο
20: στο δρόμο.
23: 89,8.

0: Δρόμος 89,8, ξεκινάει η δεύτερη ώρα μας και μια χώρα που λαμβάνει για πρώτη φορά μέρος σε Μουντιάλ είναι το Ουσμπεκιστάν, που έπαιζε σήμερα το πρωί. 5 η ώρα, ώρα Ελλάδος,
1: ναι, ναι,
0: 7 η ώρα Ουσμπεκιστάν. Και όλο το Ουσμπεκιστάν φυσικά ήταν σε πλατείες. Ήταν στις τηλεοράσεις μπροστά.
2: 7 η ώρα το πρωί για το Ουσμπεκιστάν.
0: 7 η ώρα το πρωί για το Ουσμπεκιστάν. Φανταστείτε λοιπόν, σκεφτόμουν το εξής. Να ήταν, να έπαιζε, να είχε πάει η Ελλάδα. Που θα μπορούσε να είχε πάει η Ελλάδα. Αν ήταν πιο προσεκτική στο παιχνίδι με τη Σκωτία. Αν εκεί ήμασταν στο δεύτερο παιχνίδι, Κατερίνα, τα δίναμε όλα. Και εκεί ήταν το παιχνίδι κλειδί. Και με τη Δανία βέβαια. Τέλος πάντων, σκεφτείτε να είχαμε πάει και να παίζαμε ξημερώματα.
1: Και να παίζαμε
0: 3 η ώρα, 4 τα ξημερώματα. Θα ήταν όλη η Ελλάδα στο πόδι. Υπήρχε περίπτωση να κοιμάται κανένας.
2: Όχι, σίγουρα. Το έκαναν στην Ιορδανία, διάβαζα αυτό, που έπαιζαν τώρα το πρώτο τους παιχνίδι. Ήταν σε ώρα Ιορδανίας, νομίζω 6 το πρωί, ξεκίναγε το παιχνίδι στο Μουντιάλ.
0: Με την Ιορδανία πρέπει να έχουμε μια ώρα διαφορά.
2: Μια ώρα.
0: Ναι, ναι, νομίζω.
2: Ανακοίνωσε η κυβέρνηση ότι εκείνη την ημέρα όλες οι δουλειές, οι υπηρεσίες, τα πάντα θα ξεκίναγαν σε 11 η ώρα το πρωί.
1: Έλα ρε, τι ωραία!
2: Ώστε να κάτσουν να δουν το παιχνίδι και να έχουν τον χρόνο τους μετά.
0: Είναι πολύ πιθανό. Μα το θυμάμαι το 1994, όταν είχαμε πάει στην Αμερική, επί Αλκέτα Παναγούλια, παρένθεση τότε δεν ξέρω αν έχει δει το βίντεο Γιάννη που έλεγε ένα αγκόρι να σα ζητάω. Ένα αγκόρι να σα Και έσπαγε ο Αλκέτα, ο φοβερό Αλκέτα Παναγούλια, καρέκλε μέσα από τα νεύρα. Ένα αγκόρι να σα ζητάω. Τότε είχε προσαρμοστεί το πρόγραμμα στις δουλειές.
2: Τι ώρες παίζαμε τότε.
0: Και τότε ήταν αργά.
2: Ήταν
0: και τότε το πρόγραμμα δεν ξέρω αν ήταν αντίστοιχο, γιατί ήταν μόνο στην Αμερική. Δεν ήταν
2: μόνο σε τρεις.
0: Δεν είχαμε τόση διαφορά, διαφορετικές ώρες μάλλον. Τέλος πάντων. Κρίμα που δεν είναι η Ελλαδάρα μας.
1: Δεν πειράζει, κάτω μου το ευχαριστιέσαι το ίδιο.
0: Δεν το ευχαριστιέμαι το ίδιο.
2: Όχι, το ίδιο.
0: Να είσαι τώρα και τον Καρέτσα μέσα.
2: Το ίδιο δεν θα ήταν. Θα ήταν αλλιώς.
0: Να είσαι το Τζιόλι μέσα, να είσαι τόσους παιχταράδες.
2: Και πρέπει να περιμένουμε και 4 χρόνια τώρα, κατάλαβες αυτό.
0: Πού θα γίνει το επόμενο.
2: Το επόμενο, επειδή είναι το επαιτειακό, επειδή το πρώτο Μουντιάλ είχε γίνει το 1930 και τώρα θα είναι το 2030, θα γίνει σε τρεις Υπήρους. Θα γίνει σε Ισπανία, Πορτογαλία.
0: Ισπανία, Πορτογαλία από Ευρώπη.
2: Και Μαρόκο.
0: Μαρόκο, Αφρική.
2: Ναι, και μετά θα δώσουν και κάποιους λίγους αγώνες. Αυτές είναι οι βασικές. Ισπανία, Πορτογαλία, Μαρόκο.
0: Τι λες, ρε φίλε.
2: Θα δώσουν και κάποιους αγώνες, κάποιοι όμιλοι θα γίνουν σε χώρες της Λατινικής Αμερικής. Ώστε να πιάσουν και την Αμερική και την Ευρώπη και την Αφρική.
0: Άντε, ρε.
2: Αλλά Ισπανία, Πορτογαλία,
0: Ασία,
2: Μαρόκο.
0: Όμως, Ασία όχι. Όμως.
2: Ασία δεν έχει.
0: Ναι. Okay.
1: Μας βλέπω, όχι. Σε βλέπω σε 4 χρόνια. Να έχεις κλείσει από τώρα Ισπανία-Πορτογαλία ταξιδάκι.
2: Εκεί
1: ένα
2: ωραίο.
1: Μήνα.
2: Εκεί είναι ωραίο.
0: Εκεί πρέπει να είναι η Ελλάδα, γιατί από Πορτογαλία ξέρει. Πορτογαλία έχουμε κάνει 2 νίκες μέσα.
2: Το εξοχικό μας.
0: Είμαστε
2: εκεί.
0: Για εκεί.
2: Το εξοχικό μας.
3: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
2: Λοιπόν, καθυστερήσεις αυτή την ώρα έχουμε στα δύο ρεύματα φυσικά της Λεωφόρου Κηφισού. Τα περισσότερα προβλήματα είναι στην κάθοδο, από τον κόμβο της Αττικής Οδού μέχρι και το Εγάλεο. Προβλήματα και στην άνοδο, από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Καθυστερήσεις φυσικά στη Λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρη προς Ασπρόπυργο. Η άνοδο στη Συγκρού είναι δύσκολη, από το ύψος Νέα Σμύρνη προς το κέντρο της Αθήνας. Μποτιλιαρισμένη η Βασιλίση Σοφίας. Προβλήματα στην άνοδο της Κηφισίας προς Χαλάνδρη, στην κάθοδο της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή προς Νομισματοκοπείο, Λεωφόρος Καρέας, το ρεύμα προς την Αττική Οδό και φυσικά στους δρόμους εκεί στο Πειραιά και πέριξ του λιμανιού.
3: Ο καιρός σήμερα.
2: Ηλιοφάνεια με κάποιες νεφώσεις κατά διαστήματα σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου.
1: Την εμπειρία Inventor την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Η At The Cafe αφιέρωσε στην Inventor 5 αστεράκια για την ανδρεία θερμότητάς της και έγραψε για δυνατά αγκάζια. Η Inventor ανταποδίδει την αγάπη και του αφιερώνει το επόμενο τραγούδι.

0: Δρόμος 89,8, 8 και 11. Και περιμένουμε, Κατερίνα, να ακούσουμε την άχρηστη πληροφορία της ημέρας από τον Γιάννη μας.
1: Πώς και πώς!
2: Λοιπόν, παιδιά, η άχρηστη πληροφορία της ημέρας από τον φίλο μας, τον συνεργάτη μας, τον Αλβέρτο, τον μπαρίστα. Άχρηστη πληροφορία, η οποία βρίσκεται πιο extended version, γιατί εσείς εδώ έχετε και το χρόνο σας που είναι πολύτιμος και δεν μπορείτε να σας τα λέω αναλυτικά. Πού βρίσκεται αναλυτικά?
1: Μου αρέσει να τα λες αναλυτικά. Ναι, ναι, αλλά καλά. Όχι πάρα πολύ αναλυτικά, γιατί χάνω την αρχή.
0: Ναι, μας παίρνει ο ύπνος.
1: Δεν θυμάμαι μετά τι έχεις πει στο ξεκίνημα.
2: Βρίσκεται αναλυτικά, λοιπόν, στο καινούργιο επεισόδιο του podcast.
1: Αυτά δεν είδες τίποτα.
0: Αυτά δεν υπάρχουν.
2: Τι αυτά δεν
0: γίνονται.
2: Αυτά δεν είδες τίποτα. Είναι δυνατόν να λέγεται αυτά δεν είδες τίποτα?
0: Αυτά δεν είδες τίποτα.
2: Πώς μπορεί να λέγεται αυτά δεν είδες τίποτα, αρέσει? Δεν είναι καν τίτλος αυτό.
0: Έχουν περάσει δύο χρόνια.
2: Αυτά δεν είδες τίποτα,
0: και δεν έχει μάθει.
2: Πες το, ρε Χρήστο.
0: Αυτά που δεν υπάρχουν ποτέ, ρε.
2: Ρε, δεν τρέπεστε λίγο, ρε.
0: Αυτά δεν γίνονται.
1: Αυτά δεν έχουν γίνει ξανά.
2: Ναι, ναι, ναι, καλά. Αυτά δεν γίνονται, λοιπόν, στο νέο επεισόδιο.
0: Το πα.
2: Αυτά δεν γίνονται.
0: Έτσι.
1: Ρε, το κάνουμε επίτηδες για να μένει καλύτερα ο τίτλος.
2: Ναι, αυτό είναι, ναι. Λοιπόν, και έχει σχέση με το ότι έχουμε πλέον τον πρώτο, το έλεγε ο Χρήστος της προάλλης, τον πρώτο τρισεκατομμυριούχο.
0: Το είδα.
2: Δεν είναι πολύ καλό.
0: Πολύ καλό.
2: Και
0: μάλιστα, όχι μόνο το είδα. Χτες είχα πάει βόλτα στην Κυψέλη.
1: Α, έχεις πάει και βόλτα στην Κυψέλη.
0: Πήγα στην Αγία Ζώνη.
1: Πότε πρόλαβες?
0: Με κάλεσαν εκεί πέρα σε ένα πολύ ωραίο.
2: Πότε πρόλαβες? Στην Κυψέλη πήγε, δεν πήγε στο Μιλάνο.
1: Ρε, γιατί βλέπεις συνέχεια μάτς, γι' αυτό το λέω.
0: Εκεί είδα παιχνίδι. Είδα στον Τίλαν.
1: Α, έτσι εξηγείται.
0: Ναι, ναι, να δω ένα παιχνίδι.
1: Πήγε να δει κάπου άλλο παιχνίδι. Κάπου άλλο παιχνίδι. Εκτό από το σπίτι δηλαδή.
0: Εννοείται. Και μου λέει τέλος πάντων ένα φίλο που ήταν εκεί. Μου λέει Κορδόνης φοβερός. Είδα το στο podcast το.
2: Ναι,
0: αυτό ήταν το εκατομμυριούχο.
2: Ναι, ναι. Έχει γίνει viral το βιντεάκι, τολμώ να πω.
0: Ναι, ναι, ήταν
1: το
0: ωραίο.
1: Το βιντεάκι το δικό σου.
2: Ναι.
1: Πότε έχει γίνει viral?
0: Πες το, εξήγησε τη.
2: Χτες.
1: Πούρε.
2: Τι πού ρε?
0: Βάιραλ σημαίνει ότι.
2: Βάιραλ, παιδί.
0: Στην Κυψέλη. Στην Κυψέλη, ρε.
2: Το έχουν δει κάποιες χιλιάδες φορές.
0: Κυψέλη, αμπελόχυπου. Τι θες τώρα? Σε τέσσερις γειτονιές έγινε χαμό.
2: Συγγνώμη, να μιλήσουμε. Στις πόσες χιλιάδες θεωρείται viral?
1: Στα εκατομμύρια γίνεται το viral.
2: Εντάξει, δεν είναι viral ακόμα, αλλά οδεύει προς viral. Λοιπόν, πάμε στην ουσία της άχρηστης πληροφορίας. Ο Elon Musk έχει πλέον περιουσία ένα τρισεκατομμύριο δολάρια.
1: Στα χαρτιά.
2: Στα χαρτιά, ναι. Και είπα λίγο να δούμε, ρε παιδί μου, πόσο είναι. Τι διαφορά έχει το εκατομμύριο με το δισεκατομμύριο και με το τρισεκατομμύριο?
0: Θα ρωτήσουμε την Κατερίνα, λοιπόν.
1: Τι διαφορά έχει?
0: Πάμε.
1: Εκτός από τα μηδενικά.
0: Πες μας, πόσο είναι ένα τρισεκατομμύριο.
2: Στα μηδενικά, ας πούμε, που είπες, είναι 6 μηδενικά το ένα, 9 μηδενικά το άλλο, 12 μηδενικά το τρίτο.
1: Στάσου, είναι 6 το εκατομμύριο.
2: Το εκατομμύριο έχει 6 μηδενικά.
0: Στάσου, αρχίσε με τα στάσου τώρα.
2: Το δισεκατομμύριο έχει 9 μηδενικά και το τρισεκατομμύριο έχει 12 μηδενικά.
1: Υποχρεωτικά.
2: Αυτό, λοιπόν, εγώ έκανα μία αναγωγή σε τρία πράγματα για να το καταλάβουμε. Σε χρόνο,
1: ναι.
2: Σε απόσταση. Και φυσικά σε λεφτά.
1: Απόσταση ξέρω. Αν βάλεις από ένα δολάριο από αυτά του Elon Musk, πηγαίνεις και έρχεσαι στα σελήνη.
0: Σωστό.
2: Εγώ το είπα με χαρτιά Α4. Πες ότι παίρνεις τα χαρτιά. Ένα χαρτί, αυτό που όλοι έχουμε, το χαρτί του Α4. Αν βάλεις ένα εκατομμύριο χαρτιά, θα έχεις μια απόσταση 10 χιλιόμετρων. Που λες, OK, 10 χιλιόμετρα, άλλοι τα κάνουν για προπόνηση. Άμα βάλεις ένα δισεκατομμύριο χαρτιά.
0: Από εδώ μέχρι το 10 χιλιόμετρα δεν είναι τίποτα.
2: 10 χιλιόμετρα ναι, δεν είναι
0: μέχρι
2: τίποτα.
0: Μέχρι Νέα Σμύρνη.
2: Μέχρι Νέα Σμύρνη.
1: Ναι, τίποτα.
2: Κάπου εκεί. Άμα βάλεις ένα δισεκατομμύριο χαρτιά Α4, η απόσταση που θα έχεις είναι 10.000 χιλιόμετρα, όπου θα πας Αθήνα Μπαγκόγκ.
0: Μάλιστα.
2: Με το αυτοκίνητο.
0: Ενδιαφέρον.
2: Ενώ άμα φτάσουμε στο τρισεκατομμύριο, μιλάμε για 10 εκατομμύρια χιλιόμετρα, όπου πας γη σελήνη 13 φορές. Γη σελήνη, γη σελήνη, γη σελήνη 13 φορές. Ή 6 φορές αλέρετουρ και μία μένεις εκεί. Αν το δεις σε χρόνο, ένα εκατομμύριο δευτερόλεπτα, ξεκινήσεις να μετράς τώρα 1, 2, 3, 4 και μετρείς ένα εκατομμύριο δευτερόλεπτα, θα σου πάρει 11 ημέρες και 14 ώρες.
1: 11 μέρες και 14 ώρες, πολύ ωραίο.
2: Άμα μετρήσεις μέχρι το 1 δισεκατομμύριο, ξεκινήσεις τώρα, θα μετρήσεις 32 χρόνια.
0: 32 χρόνια,
1: Να μετράσαι.
2: Που έχει μια μεγάλη διαφορά.
1: Πολύ μεγάλη.
2: Όταν
1: όμως
2: πάμε τώρα στο 3. Στο 1 τρισεκατομμύριο, γιατί εκεί είναι το σοκαριστικό. Αν ξεκινήσεις τώρα και θες να μετρήσεις μέχρι το 1 τρισεκατομμύριο, θα σου πάρει 31.700 χρόνια.
1: Τι λες τώρα, ρε εσύ.
2: Και στο πιο σοκαριστικό όλων. Πάμε στα λεφτά, γιατί για λεφτά μιλάμε.
0: Αυτό ήθελα να σου πω. Στα λεφτά, σκεφτόμουν.
2: Στα λεφτά.
0: Δεν ξέρω αν τώρα.
2: Εκεί είναι το πιο ακραίο.
0: Θα μπορούσε, καλά, εννοείται την Ελλάδα να την ξοφλήσει.
2: Καλά,
0: το δάνειο αυτό και να την αγοράσει.
2: Και να αγοράσει.
0: Δηλαδή, αλλά, και να την ξοφλήσει και να την αγοράσει.
1: Εγώ θα
0: την έχει δικιά του.
2: Ακριβώς.
1: Ότι αν αποφάσισε να τα δώσει τα λεφτά, θα παίρναμε ο καθένας μας 120 ευρώ.
2: Όλος ο πλανήτης εννοείς.
1: Ναι, ναι.
2: Ακριβώς.
0: Και τα κάνεις.
2: Έστω λοιπόν ότι έχεις ένα εκατομμύριο ευρώ. Είσαι εκατομμυριούχος. Και λες, θα κάνω ζωάρα. Θα χαλάω 1000 ευρώ κάθε μέρα. 1000 ευρώ τη μέρα.
1: Ναι.
2: Πόσο καιρό θα σου πάρει να χαλάσει όλα τα λεφτά?
1: Δεν ξέρω.
2: Τρία χρονάκια.
0: Αν είσαι εκατομμύριο.
2: Έχεις ένα εκατομμυριάκι. Σου δίνω ένα εκατομμύριο.
0: Okay, okay,
2: και κάθε μέρα χαλάς από 1000 ευρώ.
0: Μάλιστα.
2: Σε τρία χρόνια πάει το εκατομμύριο.
0: Πάει το εκατομμύριο.
2: Το φαγες.
0: Σιγά τα λεφτά.
2: Αν έχεις ένα δισεκατομμύριο και χαλάς 1000 ευρώ κάθε μέρα. Πόσα χρόνια θα σου πάρει να χαλάσει τα λεφτά σου? Το εκατομμύριο θα το φας σε τρία χρόνια.
1: 30.
2: Το δισεκατομμύριο. 30. Το δισεκατομμύριο θα το φας σε 2.740 χρόνια.
0: Πω, πω.
1: Τι?
2: Αν χαλάσει
0: 1000 ευρώ τη μέρα.
2: 1000 ευρώ τη μέρα. Θα σου
1: τι
2: πάρει 2.000. Αν έχεις ένα τρισεκατομμύριο όπως ο Έλον Μάσκ και χαλάς 1000 ευρώ
0: τη μέρα.
2: Την ημέρα.
0: Ναι, ναι.
2: Πόσα χρόνια θα σου πάρει για να φας την περιουσία σου?
0: Βες.
2: Θα σου πάρει 2,7
0: εκατομμύρια,
2: εκατομμύρια
0: χρόνια.
2: Χρόνια.
1: Τι λες
0: γι' αυτό
1: τώρα.
0: Πρέπει να γίνουμε αθάνατοι.
2: Από όσο είναι η ανθρωπότητα,
0: παιδιά,
2: δηλαδή.
0: Πρέπει να γίνουμε αθάνατοι.
2: 2,7 εκατομμύρια χρόνια.
1: Όχι, αυτός πρέπει να γίνει.
2: Δηλαδή, αν καταλάβουμε για πόσα λεφτά μιλάμε.
1: Αν θέλει, θα πρέπει να κάνει κάτι.
0: Ναι, αλλά τι νόημα έχει γι' αυτό αν δεν έχει παρέα?
1: Έλα μου ντε.
2: Θα παίξουμε και ένα letter game τώρα.
0: Letter game, παιδιά, ετοιμαστείτε.
2: Γιατί έτσι είναι, το χρήμα πρέπει να κυλάει.
0: Έχουμε
2: και εσείς θα κερδίσετε ένα
0: ουζου.
2: Ρολόι. Ουζου. Ρολογάρα.
0: 2-11-18-91-8-98.

0: δρόμος 89,8. Let's go! Εδώ οι κερδισμένοι ακούν. Και αυτοί που ακούν κερδίζουν. Μήπως ήρθε και η δική σου σειρά να κερδίσεις? Κάλεσε τώρα 211-1891-898.
1: Δρόμος 89,8, 8 και 23, ήρθε η ώρα για ένα ακόμη letter game. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Ωραία φωνή.
2: Ναι, πολύ.
1: Πολύ. Πατάει γερά, πατάει γερά.
3: Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ.
1: Πώς είναι το όνομά σας?
3: Ραχίλ.
2: Γεια σου Ραχίλ μας.
4: Α, μάλιστα, γεια σου.
1: Πολύ ωραία. Ραχίλ.
3: Τρίτωσα.
1: Τρίτη φορά που βγαίνει στο παιχνίδι μας η Ραχίλ.
2: Όντως, ρε.
1: Mm-hmm, δεν το θυμάμαι.
3: Ναι, ναι.
1: Είχαμε μιλήσει για το όνομά της. Της είχα πει μάλιστα για μια Ραχίλ που είχε παίξει στο Super Deal παλιότερα. Το θυμάσαι, Ραχίλ?
2: Είπα εγώ. Βεβαίως. Για την ονά του Αριάννα που την έλεγα Ραχίλ.
4: Είπα
3: σωστά.
4: Εγώ για το φούρνο στην Κορώνη. Μπράβο. Που έχει τα τέλεια λαλάγκια.
1: Ναι, έτσι. Είναι η μέρα της Μαρμότα.
2: Τα λαλάγκια τι είναι?
1: Τα λαλάγκια είναι
4: ένα είδος κριτσινιού, ναι. Ας το πούμε έτσι.
3: Απτιμάνι, νομίζω.
1: Ναι, που βγαίνει εκεί στην περιοχή πιο πολύ.
4: Με Λακωνία, Μεσσηνία.
1: Και μάλιστα, ναι. Μετά έπαιξε και κέρδισε, από ό,τι θυμάμαι.
3: Ναι, ναι.
1: Έτσι θα γίνει και σήμερα. Γι' αυτό θα παίξουμε με ένα γράμμα που θα δημιουργήσει, πιστεύω, ένα suspense.
2: Όπα!
1: Γιατί το Ωμέγα πάντα έχει έτσι ένα.
2: Το Ωμέγα!
1: Όχι.
2: Όχι, Ωμέγα, ρε.
1: Όχι, εντάξει, αφού δεν θέλει η Κατερίνα, εντάξει. Δεν χαλάω.
2: Όχι, Ωμέγα.
1: Εντάξει, να πάμε τότε στο. Πάμε ρο. Ξεκινάμε. Ζώο.
3: Ρακούν.
1: Όνομα.
3: Ραχίλ.
1: Πράγμα.
3: Δεν άκουσα.
1: Πράγμα.
3: Ρόπαλο.
1: Φυτό.
3: Φυτό. Ρίκια. Υπάρχουν.
1: Πώς?
2: Ρίκια.
4: Τι είναι τα ρίκια?
2: Ρίκια είναι ένα χόρτο.
3: Στη θάλασσα εκεί. Ναι.
1: Φαγητό. Θα το ψάξω.
3: Φαγητό. Ωραία. Φαγητό. Φαγητό.
1: Όχι φακές. Όχι φασόλια.
3: Ρεβίθια.
1: Πόλη.
3: Πολύ ρέθυμνο.
1: Χώρα.
3: Ρουμανία.
1: Επάγγελμα. Τι είναι, Κατερίνα?
2: Εδώ
3: ραδιοφωνική είναι... παραγωγή.
1: Ομάδα ποδοσφαιρική.
3: Ρεάλ.
1: Λίμνες, ποτάμια, βουνά.
3: Ρήνος.
2: Και μπράβο.
1: Φυτό, για να δούμε το φυτό. Γιάννη, για το φυτό ή να πάμε σε άλλο?
4: Έλα, πάρτο.
1: Το είμαστε, το δεχόμαστε.
4: Πάρτο.
1: Εντάξει, συγχαρητήρια. Αυτό ήταν.
2: Μπράβο, ρε Ραχίλ.
1: Μπράβο. Φοβερή, συγχαρητήρια. Καταπληκτική.
2: Τρεις νίκες στη σειρά. Να το παίξουμε και αυτό το παιχνίδι κάποια στιγμή. Α, καλά. Άκου λίγο, χτες πήρε στα ΜΑΤ ο Αντώνης Ρέμος βραβείο για τα 30 χρόνια. Και αυτό είναι το τραγούδι με το οποίο ξεκίνησε τις εμφανίσεις του εκεί.
5: Πως όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου.

0: Δρόμος 89,8, η ώρα είναι περίπου 8.30 για λίγα δευτερόλεπτα και είναι η στιγμή που θα μιλήσουμε για τον παράδεισο, για την κόλαση, παιδιά.
1: Μάλιστα, Χριστό, μάλιστα, είμαστε έτοιμοι.
0: Ο Θωμάς μας στέλνει το εξής, λέει ο Θωμάς ότι καταρχάς είναι προγραμματιστής, έχει νοικιάσει ένα ημιυπόγειο 40 τετραγωνικών μέτρων στο Παγκράτη.
2: Ημιυπόγειο 40 τετραγωνικά στο Παγκράτη, 6,5 εκατοστάρικα.
0: Ακριβώς, έλα. 650 ευρώ.
2: Φίλε, αφού είμαι.
0: 650 ευρώ. Είναι απίστευτο αυτό που μας λέει.
1: 650 ευρώ στο Παγκράτη.
0: Και μας λέει. Μάλιστα.
2: Φωτεινό ημιυπόγειο.
0: Κάνει και πλάκα. Γιατί τον ρώτησε, λέει, στην αρχή τον ιδιοκτήτη, ο οποίος ζει στη Γερμανία κανονικά. Εκεί είναι στη Γερμανία. Έχει πάρει διάφορα σπιτάκια εδώ. Όταν είχε μιλήσει μαζί του, τέλος πάντων, γι' αυτό το αναφέρει. Καλά, του λέει τι έχει αντιπυραυλική προστασία και είναι τόσο ακριβό. Τα δίνει κανονικά ο άνθρωπος, όμως έχει βρει ένα κόλπο για να κερδίσει κάποια χρήματα. Και τι κάνει, του λέει συνέχεια ότι έχει προβλήματα το διαμέρισμα. Μία ότι χάλασε το ρολό, μία ότι έχει χάλασε το καζανάκι, χάλασε το ένα, χάλασε το άλλο. Που αυτά αναγκαστικά στη συμφωνία τα πληρώνει ο ιδιοκτήτης. Έτσι του βγάζει κάθε μήνα.
2: Από τις επισκευές κάτι να γλιτώνει.
0: 100-150 ευρώ τα βγάζει έτσι.
1: Να το πάει 500 δηλαδή.
0: Έχει επιβδίσει ο άλλος από τη Γερμανία, του λέει τη συνέχεια τι γίνεται. Έχει ένα δικό του άνθρωπο που του βγάζει αποδείξεις και τέτοια πράγματα. Και έτσι συνέχεια έχει προβλήματα. Του λέει χάλασε το ένα, χάλασε το άλλο, ασταμάτητα. Ναι. Είναι ο μόνος τρόπος, λέει, για να μειώνει το ενίκιο. Πραγματικά είναι μια περίεργη ιστορία αυτή, έτσι. Δεν την έχουμε ξανακούσει. Παράδεισο ή κόλαση.
2: Απλά να διευκρινίσω, γιατί η Κατερίνα νομίζω ότι έχει μπερδευτεί. Συζητάμε το αν πρέπει να πάει παράδεισο ή κόλαση και το αν πρέπει να ντρέπεται για αυτό που κάνει ο ιδιοκτήτης που τον νοικιάζει 650 ευρώ, σωστά.
0: Ο ιδιοκτήτης περίμενε. Τον νοικιάζει 650, ας μην τον νοικιάσει ο άλλος. Άμα δεν θέλει, ας μην τον νοικιάσει. Από τη στιγμή που τον νοικιάζει.
1: Ναι, ρε παιδάκι μου, αλλά τώρα 650 ευρώ ημιυπόγειο 40 τετραγωνικά μπορεί. Δεν ξέρω.
0: Μπορεί να πάει και στη.
2: Βγάζουν ζημιέ στα ημιυπόγεια, Χρήστο. Χαλάνε ρολά, χαλάνε βρύσες.
0: Μπορεί να πάει, ξέρω,
1: τα καζανάκια.
2: Χαλάνε καζανάκια.
0: Μπορεί να πάει και ξέρω εγώ, σε άλλες περιοχές που είναι πιο φθηνά.
2: Πού να πάει ο άνθρωπος, πού να φτάσει.
0: Κερατσίνη. Κερατσίνη.
2: Κερατσίνη, νομίζω. Θα σου πει, είσαι δίπλα από τη θάλασσα.
0: Εγάλαιο.
2: Εγάλαιο. Φθηνό το Εγάλαιο.
0: Έχει ακριβήν και το Εγάλαιο.
2: Έχει μετρό, έχει πανεπιστήμιο. Περιστέρι. Τρεις σταθμούς μετρό το Περιστέρι. Και παχατουρίδι
1: μάχο.
2: Φιλί πια. Φιλί σε. Εκεί εννοείς λεωφόρο.
0: Πάνω, ναι, πάνω.
2: Είσαι δίπλα από το πάρκο Τρίτσι.
0: Όχι.
2: Θα το πληρώσεις.
0: Εκεί είσαι κοντά στις ταβέρνες.
2: Συν τις ταβέρνες κοντά. Εννοείται, δεν υπάρχει. Πλατεία Βάθης, ξέρω, που θεωρείται. Πλατεία Βάθης, θα σου πει, έχεις το καλύτερο φαλαφελάδικο της Αθήνας.
1: Είσαι μια.
0: Κάτω Πατήσια, κάτω Πατήσια.
2: Κάτω Πατήσια είναι hype τώρα. Είναι.
1: Βέβαια.
0: Γιατί είναι και το κοσμικό, τα γαλακτομπούρεκα.
2: Δεν υπάρχει,
1: δεν υπάρχει.
0: Κόλαση παράδειγμα.
2: Ήταν ενδεχομένω αν φτάσει, νόφιτα αν τον βολεύει μετά.
1: Λαμία.
2: Λαμία!
1: Όχι, Λαμία είναι πάρα πολύ
2: ακριβή. Από την Αράχοβα είσαι δίπλα. Πας στο Παρνασσό. Δεν υπάρχει Λαμία.
1: Στη Λίδα, όχι. Θάλασσα πάρα πολύ. Στη Λίδα είχε
2: δίπλα. Γλέτσο. Είναι ο Γλέτσος, κύριε. Πλάκα κάνει.
0: Γλέτσο
2: ανεβαίνει. Όχι, παιδιά, δεν γίνεται. Δεν είναι εύκολο.
0: Τι να πω για τον φίλο μας το Θωμά.
2: Να πεις ένα παράδεισο ωραίο, έτσι ξεγυρισμένο παράδεισο.
0: Εσύ ξέρω τι θα πεις. Η Κατερίνα θα λόγω θα
1: πει. 150 ευρώ απελπίζομαι, όχι. Δεν μπορώ να δεν μπορώ
0: αυτό που κάνει όμως που λέει.
1: Δεν είναι καθόλου σωστό.
0: Πατεωνιές. Πες ότι είχες εσύ το σπίτι.
1: Δεν είναι καθόλου.
0: Πώς θα το δίνεις εσύ στο Θωμά το σπίτι.
2: Κατερίνα δεν θα το δίνει 650 ευρώ.
0: Πώς θα το δίνεις, Κατερίνα.
2: Είναι άνθρωπος.
0: Πώς θα το δίνεις. Όταν όλοι τα δίνουν τόσο αντίστοιχα, έτσι.
2: Θα έπρεπε να πάρει 3 εκατοσταρικά για Κατερίνα.
0: Είδε που το βρήκε.
1: 3 εκατοσταρικά.
0: Είδε που το βρήκε ο Κορδόνη όμω. 3
1: εκατοσταρικά.
0: Τα 650 μου κάνει εντύπωση το βρήκε.
1: Ναι, ρε, αυτά είναι πολύ.
2: Εσύ είμαι παθόν.
0: Ωραία, σα ρωτάω.
1: Είναι υπόγειο 40 τετραγωνικά.
0: Θέλω να με κοιτάξετε στα μάτια για να μου πείτε, αν είχατε εσείς αυτό το διαμέρισμα και σας έλεγε ο Μεσίδης 650, δίνετε για πλάκα, θα λέγατε όχι 300?
2: Όχι, θα του λέγατε να το βάλουμε 680, ώστε να πέσουμε στα 650 μετά.
0: Ωραία, όχι. Okay,
2: να έχουμε okay. Και λίγο για παζάρι, κατάλαβες.
0: Λοιπόν, μαζί, 1, 2, 3, τράβα κόκκινο. Τράβα κόκκινο, τράβα κόκκινο. Έλα, Γιάννη. Γιάννη, Γιάννη.
2: Η Κατέρα ξεκινάει. Γιάννη. Ωραία, η Μπιογκρέκο φέρνει από τη Λακωνία στο πιάτο μας πιστοποιημένα βιολογικά κοτόπουλα. Μεγαλώνουν με αργούς ρυθμούς σε ελεύθερη βοσκή μέσα σε επισκέψιμους βιολογικούς ελαιώνες της Λακωνίας. Ασφαλή, υγιεινά και πεντανόστιμα σύμφωνα με τις αυστηρότερες ευρωπαϊκές προδιαγραφές ποιότητας. Βιολογικά κοτόπουλα που φέρνουν στο τραπέζι μας γεύση από χωριό. Γιατί όπως και να το κάνουμε, δεν είναι όλα ίδια. θα τα βρείτε σε σούπερ μάρκετ, καταστήματα βιολογικών προϊόντων και κρεοπολία. Αναζητήστε την BioGreco στα social media και δείτε βιντεάκια από τα αγροκτήματα και τις εγκαταστάσεις για να μάθετε και εσείς τι σημαίνει πιστοποιημένο βιολογικό κοτόπουλο.
1: Η Nova και το κανάλι Viasat Epic Drama σας στέλνουν στο Παρίσι. Με αφορμή τις αναπαστικές σειρές η Ήπουλη Βασίλισσα, ο κύριος Σπέιντ και Μον Μάρτι, που μας ταξιδεύουν στη Γαλλία φυσικά όλες αυτές οι σειρές, ένας τυχερός κερδίζει ένα μοναδικό ταξίδι για δύο στην πόλη του φωτός. Αν είσαι ενεργός συνδρομητής τηλεόρασης Nova, μπες τώρα στο nova.gr και δήλωσε συμμετοχή. Δεν είσαι ακόμα συνδρομητής? Επίλεξε ένα πρόγραμμα τηλεόρασης Nova και μπες και εσύ στην κλήρωση.
3: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
1: Πάμε, Γιάννη.
0: Κοτόπουλα Μπιογκρέκο.
1: Δεν λέει έτσι το κείμενο, Γιάννη. Πάμε ξανά.
0: Βιολογικά κοτόπουλα Μπιογκρέκο.
1: Πες το ολόκληρο, Γιάννη.
2: Έλα ρε Κώστα, στο κάτω-κάτω όλα ίδια δεν είναι?
1: Όχι ρε Γιάννη. Πώς να το κάνουμε? Δεν είναι όλα ίδια.
0: Πιστοποιημένα βιολογικά κοτόπουλα Μπιογκρέκο. Ασφαλή, υγιεινά, με μοναδική γεύση. Δεν είναι όλα ίδια. Μπες στο biogreco.gr και μάθε τις διαφορές και τα σημεία πώλησης.

0: κίνηση. Κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Cruise Review.
1: Δρόμος 89,8.
2: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί. Τετάρτη 1η Ιουλίου. Η Ελένη Φουρέιρα live στο Κατράκιο Θέατρο. Μαζί της η Μαρσό. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα. Το Hybrid Tour αρχίζει από την Αθήνα. Εσύ θα είσαι εκεί. Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
3: Μπα, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
4: Πάμε Cherry Park.
3: Ναι!
4: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
3: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
4: Cherry Park. The place of happiness.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
7: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία επιπλών και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα. USK.
8: Scandinavian Sleeping and Living.
9: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το MOCK για να μην σε πιάνει ο κοκ δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime.
10: Green.
9: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
11: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο ΗΠΑ Πούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ipapoutsia.gr. Το ΗΠΑ Πούτσια ξέρει.
12: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί, eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
13: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε το ξαναυπολογίσω. Αστάω, ναι, αστάω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
14: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει 100% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia.

0: εξαρτήσεων, MBA και πλήθος άλλων ειδικότητων. Κάνε τώρα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
1: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
2: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
3: Αθήνα, Ελλάδα.
2: Και σε όλο το πλανήτη.
4: Okay.
2: Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Με λίγα λόγια, παιδιά, τα πράγματα είναι απλά.
1: Τώρα
0: με πολλά λόγια. Ορίστε.
1: Με όλο το θάρρος και με όλη την εκτίμηση φυσικά προς τον Νίκο τον Οικονομόπουλο. Θεωρώ ότι θα μπορούσε λίγο αυτή την περίοδο που διανύουμε, με την κατάσταση που βλέπουμε λιγάκι, με όλα αυτά τα δυσάρεστα που συμβαίνουν, να εξετάσει λίγο και να κάνει έτσι κάποιες μικρές, ρε παιδί μου, αλλαγές στο τραγούδι.
0: Τροποποιήσεις θα.
1: Ναι, γιατί είναι κάποιες έτσι γυναίκες και κάποιοι άντρες και γενικώς κάποιοι άνθρωποι που νιώθουν λίγο άβολα ενδεχομένως και νομίζω ότι και ο ίδιος θα το ήθελε. Γιατί,
0: κάποιο...
1: Ναι, λίγο να το.

0: διασκευάσει.
1: Μάλιστα, okay.
0: Ας πούμε, έχει γίνει σε άλλα τραγούδια και ξένα και παλιότερα. Και δεν είναι κακό μερικές φορές να λες ότι όπου κάτσε λίγο να το φέρουμε κάπως.
1: Να δούμε λίγο τι γίνεται
0: διαφορετικά
1: ξανά.
0: Για να μην νιώθει κανείς άσχημα με αυτό.
1: Okay.
0: Αυτό λοιπόν, θέλω να πω. Συγγνώμη για την παρέμβαση. Okay,
2: τι πάμε... συγγνώμη για την παρέμβαση, παιδάκι. Με συγχωρείτε καλά σου.
1: Ναι, ναι, που μπήκε
2: λοιπόν, κάθομαι
1: σφίνα.
2: Και βλέπω φωτογραφίες εδώ πέρα από χθες από τα ΜΑΤ. Πόσο χαρού. Έχει πάρα πολύ πλάκα ο Αρίωνας. Πήγαμε τον Αρίωνα χθες στο ΜΑΤ. Μετά από κάποιους τραγουδιστές του λέω βγάλει φωτογραφίες. Μετά όταν φεύγαμε μου λέει με αυτά θέλω να με βγάλεις γιατί εκεί στην...
0: Τι είναι, Φεράρι.
2: Τι είναι αυτό ρε.
1: Φεράρι.
2: Φεράρι είναι αυτό.
1: Όχι.
0: Για
2: τι
1: ναι,
2: είναι.
1: Φεράρι.
0: Φεράρι δεν είναι.
1: Φεράρι είναι, ναι. Να το.
0: Όπα, η ερώτηση είναι... Mm-hmm. Φεράρι βέβαια.
1: Φεράρι, ναι, Φεράρι. Κόκκινη Φεράρι.
0: Ποιος κυκλοφορεί με Φεράρι.
2: Πιανού δεν ξέρω. Ήταν εκεί πέρα βγαίνοντας από το backstage, ήταν κάποια αυτοκίνητα τα οποία ήταν πολύ εντυπωσιακά.
1: Κοκλώνεις.
2: Εμένα μ' άρεσε πολύ αυτό. Αυτό τι είναι, ρε.
0: Σούπερκαρό,
2: αυτό όμως... τι είναι.
0: Τι είναι μπροστά, δεν βλέπω.
1: Αυτοκινητάρες τέλος πάντων.
0: Μαζεράτι.
1: Κάτι τέτοιο.
0: Όχι, τι είναι, Μπουκάτι.
1: Μπουκάτι.
2: Μπουκάτι.
0: Έλα, ρε φίλε. Τι γίνεται, κύριε.
2: Ήταν.
1: Τίποτα. Ράπερ, τράπερ.
0: Η τράπερ.
1: Τράπερ, ναι.
2: Ήθελε να βγάλει με την Κλαβδία εδώ. Τον βλέπω.
0: Η Κλαβδία τραγούδησε.
2: FY,
0: τραγούδησε η Κλαβδία ή ήταν παρούσα απλά.
2: Τραγούδησε.
0: Την Αστερομάτα.
2: Φυσικά. Όχι, άκου. Οπα. Έγινε ένα πολύ ωραίο ενσταντανέ που ήταν ο Ρέμος, όπου σας είπα πριν ότι πήρε ένα βραβείο για τα 30 χρόνια που είναι παρουσίας στο τραγούδι. Και είπε το που να είσαι τώρα η Κλαβδία. Ενώ βγήκε δηλαδή στην αρχή ο Ρέμος, μετά βγήκε το είπε πάρα πολύ ωραία, παιδιά.
0: Εκνευρίστηκε ο Ρέμος.
2: Όχι, το είχαν κάνει πρόβα.
0: Του είπε το τραγούδι. Α, το είχαν κάνει. Μου είχαν κάνει πρόβα. Βγήκε το τραγούδι έτσι.
1: Όχι,
0: πρόβα, αυτό δικό μου.
1: Ήταν συμφωνημένα, ρε.
0: Α, εντάξει, μην μου βγάλει καμιά τρίπλα τέτοια.
2: Και μετά ξαναβγήκε. Ήταν πολύ ωραίο.
0: Μαρίνα Σάτι είδα.
2: Καλά, ήταν τόσο ωραία η Μαρίνα Σάτι, τόσο ωραία, με πολύ ωραίο
1: δεν
2: ντύσιμο.
1: Δεν ήταν ωραία, όχι, δεν ήταν ωραία. Ήταν καταπληκτική.
2: Να σας πω κάτι, όχι, το show φέτος ήταν πολύ καλύτερο.
0: Άντζελα Δημητρίου είδα.
2: Με τη Ρία Ελληνίδου, το φταίει ο έρωτας για ό,τι μου συμβαίνει.
1: Έρωτας
2: έκανε τέλειο, πώς το λένε, αχ, πώς το λένε αυτό, ντουέτο. Η Τζάλα Τζάλα, η Αντιγόνη, με την Αναστασία.
1: Ωραίο.
2: Είπαν αυτό, πολύ ωραίο ήταν αυτό. Η Μπαγκαράγκα, μάλλον η Ντάρα που είπε τον Μπαγκαράγκα.
0: Τη είπε στα συγχαρητήριά μας.
2: Όχι, δεν την είδα αυτή από κοντά, για να μην λέω και ψέματα τώρα.
1: Η Ντάρα έκανε ένα ωραίο βίντεο με τον Τζόκοβιτς, το είδατε.
0: Ναι.
1: Και με την κόρη του Τζόκοβιτς.
2: Ήταν πολύ ωραίες. Είχε διάφορες τέτοιες στιγμές που ήταν πάρα πολύ ωραίες. Εγώ φτάσαμε εκεί σε 47 λεπτά. Τρομερή κίνηση, δεν έχω να σας πω.
0: 47 λεπτά από χαλάνδρι. Μια χαρά είσαι.
2: Όντως το λες
0: αυτό. Τέτοια ώρα και χειρότερα τα πράγματα.
2: Ήταν πολύ ωραία γιατί ξέρω εγώ φτάσαμε 5 και 18 γιατί το βλέπω με
0: στο
2: τον
0: Ταϊκβοντό δεν ήταν.
2: Στο Ταϊκβοντό. Και ήταν τέλεια γιατί επειδή έπρεπε, έδινα το πρώτο βραβείο εγώ, έπρεπε να πάμε νωρίτερα ρε παιδί μου. Και έτσι δεν είχα κίνηση εκεί πέρα στο πάρκινγκ καθόλου, ούτε πηγαίνοντας ούτε φεύγοντας. Και ήταν ο Αντώνης ο Δημητριάδης, ο οποίος ξεκίνησε με το DJ όπως κάνουμε
1: ο
2: πάντα.
1: Ο Αντώνης ο Δημητριάδης του Ολυμπιακού.
0: Τι εννοεί του Ολυμπιακού.
1: Και στι σχέσει του Ολυμπιακού είναι ο Αντώνης. Αυτό δεν είναι.
2: Ισχύει.
1: Ο Αντώνης.
0: Εντάξει, είναι και στι σχέσει του Ολυμπιακού. Του Ολυμπιακού. Τι τον έχει συμβόλαιο.
1: Έχω κάνει 10 φιέστες με τον Αντώνη.
0: Τι συμπάκι είναι, τι είναι.
1: Είναι του Ολυμπιακού ο φίλος μου DJ.
2: Αριστερό εξτρέμ που έπαιζε και ο Αρίωνας.
1: Λέγε.
2: Να σου πω. Και μετά λοιπόν αυτό βγαίνει ο Ακύλας και κάνει ένα πάρα πολύ ωραίο entrance με το φέρτο. Έτσι ξεκίνησε ας πούμε η όλη φάση. Μετά βγαίνει ο Θέμης ο οποίος έκανε συμπαρουσίαση φέτος με τη Χρυσίδη Αντιγκαγκούτη και ήταν έτσι πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό που συνέβαινε σκηνή. Και μετά βγαίνω για να δώσω το καλύτερο έρμπαν εγώ. Και γινότανε παιδιά. Πανικό, ήταν όλο το Ταϊκβοντό γεμάτο. Το πήρε ο FY για το Money Dance αυτό και μου έκανε πάρα πολύ ωραία εντύπωση.
0: Κάνω Money Dance.
1: Λέγε.
2: Ο οποίος ευχαρίστησε τη γυναίκα του. Πόσο τρυφερό ήταν.
0: Έχει γυναίκα, FY.
2: Καλά πλάκα μας κάνεις, ρε.
0: Δεν είσαι παντρεμένος.
2: Εννοείται ότι είναι παντρεμένος.
0: Άντε ρε τον FY.
2: Ήταν και πάρα πολύ συγκινητικός. Γιατί είπε εντάξει, ωραίο όλο αυτό και τα λοιπά. Αλλά εγώ θέλω να πω πόσο πολύ αγαπάω τη γυναίκα μου. Την αγαπάω πιο πολύ από οποιονδήποτε άλλο στον κόσμο που με έχει στηρίξει στα ωραία και στα δύσκολα και παντού. Και ήταν πολύ καλός.
0: Έχει κρατήσει το επώνυμό της ή λέγεται κυρία FY.
2: Νταν, πες του κάτι, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Εν τω
2: μεταξύ γινόταν παζουλισμό στα παρασκήνια. Πολλά παιδιά, ξέρω εγώ, φωτογραφίες από εδώ, από εκεί. Σεκιουριτάδες εκεί να βγαίνουν από εδώ.
1: Τηλεπαρουσιαστές, τηλεπαρουσιάστριες.
2: Ήταν η Σταματίνα.
1: Σταματίνα, ναι.
2: Η οποία έδωσε το Βάιραν στον.
1: Μιλήσατε.
2: Βέβαια μιλήσαμε.
1: Τι είπατε?
2: Μαζί, σχεδόν μαζί.
0: Τι τσακωμένες είναι, ξέρεις κάτι.
2: Τι ρε παιδί, τώρα πούμε.
1: Δεν ξέρω, λέω, όχι.
2: Μιλήσαμε, ήταν με τα παιδάκια μας και
1: όχι,
2: τα λοιπά.
1: Είπατε πόσο όμορφη είσαι μία στην άλλη.
2: Μα ήταν.
0: Κατερίνα μου, δύο στα ματίνα μου.
1: Υπέροχη.
2: Να σου πει ισχύει αυτό. Και μπορούσαμε και οι δύο σχεδόν τα ίδια ρούχα.
0: Τι χρώμα.
2: Τζιν σόρτς και από πάνω ένα μπλουζάκι.
1: Ισχύει αυτό που
2: λέμε. Και μετά πήγαμε και τυθήκαμε.
1: Ότι οι παρουσιάστρες όταν βρίσκονται μεταξύ τους ενθουσιασμένες.
0: Ναι, και με το που
1: φεύγουν. Στα λέω μία στην άλλη. Όχι, πλάκα κάνω.
2: Ούτε καν. Ήταν εκεί με τα παιδάκια τη Σταματίνα, τις δύο κόρες και κάτι συμμαθήτριές τους. Εγώ με τον Αρίων ήταν. Ξείς, είναι και λίγο και ο ενιακό. Γιατί εγώ δίνω βραβεία, ας πούμε, εδώ και 20 χρόνια. Και ήταν η πρώτη φορά που άνοιγα τη βραδιά.
1: Ποτέ. Δεν σε έχω πετύχει.
2: Μα δεν πηγαίνεις.
1: Είχα πάει πριν χρόνια. Είχα πάει.
2: Μία φορά.
1: Έχω πάει δύο-τρεις. Παλιότερα.
2: Έχεις δώσει βραβείο.
1: Ναι, βέβαια.
2: Τι βραβείο έχεις δώσει?
1: Τώρα το θυμάμαι, το Στάν είχα δώσει μια φορά, το καλύτερο κάτι είχα δώσει.
0: Καλύτερο κάτι είχε σκίσει τότε.
2: Καλύτερο κάτι ήταν καταπληκτικό το καλύτερο κάτι.
0: Νίκος Χαρδαλιάς είδα εκεί, δεν τα λες αυτά.
2: Νίκος Χαρδαλιάς, είχαμε κουβεντούλα, πολλά φιλιά και ερίσματα.
0: Είχες κουβεντούλα για τον Νίκο Χαρδαλιά.
2: Έδωσε στη Λιόλιου.
1: Στη Λιόλιου.
2: Καλύτερο μοντέρνο.
1: Του είπες για το πεζοδρόμιο πάνω, αυτό μας ενδιαφέρουν.
2: Δεν το είπα αυτό.
1: Σε παρακαλώ, αυτά ωραία τα βραβεία. Μας ενδιαφέρει ο δρόμος που είναι της περιφέρειας να γίνει πάνω στη Μαραθώνο, στην Δροσιά, στη Σταμάτα εκεί. Είναι έργο της περιφέρειας αυτό. Δεν είναι
0: πόσα βραβεία δίνουν?
1: Πρέπει να βοηθήσει η περιφέρεια.
2: Ήταν πολλά.
0: Πήρε
2: ήταν...
0: κανείς πάνω από ένα?
2: Βέβαια.
0: Ποιος?
2: Η Λιόλιου πήρε, η Μαρίνα Σάτι πήρε.
0: Πάνω από ένα βραβείο
2: πήρε. Η Φουρέιρα πήρε δύο. Μέχρι την ώρα εγώ έφυγα 11 η ώρα. Ήταν
1: δύο
2: περιφέρειες.
1: Okay.
2: Και ήταν τέλος πάντων. Να τη Λιόλιου που βλέπουμε τώρα στο Γαπινταή.
1: Ως
2: πειρατίνα.
0: Μπορώ
2: να έχω λίγο το λογαριασμό.

0: Δρόμος 89,8, 9 παρα 5 είναι η ώρα και στο παιχνίδι Ουσμπεκιστάν-Κολομβία.
1: Ναι, πες μας λίγο το Ουσμπεκιστάν.
0: Ένας παίχτης, δεν θα σας πω αγωνιστικά τι έγινε, θα σας πω αυτά τα, πώς τα λένε, τα παραλυπόμενα. Τα παραλυπόμενα, ναι, που έχουν
2: παρακάμερα
0: ενδιαφέρον.
2: Παρακάμερα του αγώνα.
0: Ναι, ακριβώς. Ένας από τους οπερατέρ της αναμέτρησης τραυματίστηκε γιατί ένας ποδοσφαιριστής του Ουσμπεκιστάν που θέλησε να ανακόψει την επέλαση ενός ποδοσφαιριστή έπεσε με τέτοια φόρα και έφτασε μέχρι τον οπερατέρ. Πήγε να κόψει τον αντίπαλο, ναι, και έφυγε.
2: Και του ρίξε τάκλι
0: πάνω στον οπερατέρ. Και τραυματίστηκε ο οπερατέρ.
1: Ρε παιδιά, να σας πω.
2: Πρωτεύουσα Ουσμπεκιστάν.
1: Για πες πια.
0: Για πες.
2: Είναι γνωστή.
0: Είναι γνωστή.
2: Είναι γνωστή.
0: Α, το... ναι, ναι, ναι.
2: Όχι, είναι η.
0: Η...
1: Τα... Δεν ξέρω.
2: Τα Σκένδη.
0: Τα Σκένδη.
2: Τα Σκένδη. Τα
0: Χατζή Παναγής. Ναι, ναι, ναι. Ο Βάσια είναι από εκεί, παιδιά. Τι μου λέτε.
2: Τα Σκένδη. Είναι πρωτεύουσα της
1: Μυκιστάν. Πώς είναι δυνατόν. Ξεφτύλα αυτό, ναι, ναι, Χρήστο, τώρα.
0: Εντάξει, εντάξει.
1: Τώρα, πού ήταν ξεφτύλα.
2: Όχι, μια από τις δύσκολες πρωτεύουσες.
1: Όχι, ήταν τώρα. Αυτό ήταν μεγάλη ξεφτύλα.
2: Όχι, είναι δύσκολη.
1: Σε ό,τι με αφορά ήταν ξεφτύλα. Έπρεπε να το ξέρω.
2: Σου λέω, επειδή στις πρωτεύουσες το ψά είναι δύσκολη πρωτεύουσα τα Σκένδη. Δεν είναι συνδεδεμένη με τους
0: Πυροσκή, πολύ ωραίο εκεί.
2: Στην Τασκένδη,
1: λέει. Έχει πάει Τασκένδη και έχει πάει πυροσκή.
2: Όχι, ξέρω. Όλα, εκεί τα Ρωσο.
0: Ξέρω, από εκεί που φτιάχνουν. Ξέρω,
2: πυροσκή είναι πολύ δυνατή. Πόπο, ναι, ναι.
1: Να σα πω ότι άλλο είναι πάρα πολύ δυνατό.
0: Ξέρεις ποια κάνει. Ποια μαμά κάνει το καλύτερο πυροσκή που έχω φάει.
1: Η μαμά σου. Η,
0: όχι, όχι, δεν έχει καμία σχέση. Η μητέρα μου πίθες κάνει φοβερές. Η μητέρα της Χριστίνας Αλεξανιάν.
2: Α, σωστό.
0: Παιδιά, είναι την Καπαδοκία και τα πυροσκή που κάνει είναι αδιανόητα. Γνωριζόμαστε πολλά χρόνια. Τρομερά πυροσκή. Συνέχισε.
1: Την αγαπώ πάρα πολύ τη Χριστίνα.
0: Ναι, ναι, και η Χριστίνα και η μαμά της. Είναι...
1: Και τη μαμά της δεν την ξέρω. Είναι... Ξέρω τη Χριστίνα.
0: Θα τη λατρέψεις.
1: Είμαι σίγουρη.
0: Είναι υπέροχη, ειλικρινά.
2: Είναι καταπληκτική.
0: Είναι καταπληκτική.
1: Είναι καταπληκτική και η μαμά της Χριστίνας Αλεξανιάν. Επίσης είναι καταπληκτικό τι άλλο. Το Summer Bazaar μεταχειρισμένων αυτοκινήτων έως τις 22 Ιουνίου στο Stock Center της Βελμάρ. Τώρα είναι η στιγμή να αποκτήσετε τον έσος μεταχειρισμένο αυτοκίνητο με όφελος έως 3.000 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει ανάμεσα σε περισσότερο από 1.500 μεταχειρισμένα αυτοκίνητα σε ένα από τα 15 καταστήματα Stock Center. Μην το αφήνετε για αύριο. Αποκτήστε τώρα το νέο σας μεταχειρισμένο αυτοκίνητο και επωφεληθείτε όφελος απόκτησης έως 3.000, όπως είπα και προηγουμένως. Summer Bazaar μεταχειρισμένο αυτοκίνητο στο Stock Center ισχύει μέχρι τις 22 Ιουνίου.
0: Λοιπόν, άκου, Κατερίνα Γιάννη, μπήκα στην εφαρμογή της Αβίν και τι διαπίστωσα, ότι κέρδισα και έτσι πρόσφερα μερικούς από τους πόντους που είχα μαζέψει από τις αγορές μου στην Αβίν για το έργο του Make a Wish Ελλάδος και πραγματικά είναι απίστευτο πόσο εύκολα μπορείς να βοηθήσεις να εκπληρωθεί η ευχή ενός παιδιού με σοβαρή ασθένεια. Μπορείτε να μπείτε λοιπόν και εσείς στην εφαρμογή Αβίν, να κερδίσετε και να χαρίσετε όσους πόντους θέλετε. Και έτσι η Αβίν θα τους δεκαπλασιάσει. Θα το κάνει αυτό κάνοντας πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας.
2: Σήμερα τα ευρώ δεν είναι 50, σήμερα τα ευρώ είναι 100.
1: Ισχύει.
2: 100 ευρώ λοιπόν από την τσέπη της Κατερίνας, την τσέπη τη δικιά σας. Να είστε ένα βήμα πιο κοντά στον Elon Musk. 2-11-18-91-8-98.
0: 9 φορές στη σελήνη πρέπει να πάει.
3: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
4: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
3: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
5: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το οροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
7: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
2: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος, για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες, προσφέρει ήπιο αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά, ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος, γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
3: Ο Δρόμος παρουσιάζει
4: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη, ένα συγκλονιστικό one man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγγύα αγάπης. Στρακαστρούκες, 22 Ιουνίου, Κηποθέατρο Παπάγου. Προπόληση more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
5: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
6: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Avin στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Avin Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Avin τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Avin.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Το λοιπόν, Ουσμπεκιστάν, τι γίνεται με το Ουσμπεκιστάν?
2: Δρόμος 89,8. Το Ουσμπεκιστάν έχασε 3-1. Έχασε, το είπαμε, τελείωσε το παιχνίδι από την αρχή της εκπομπής.
1: Είχαμε μείνει στο 90, γι' αυτό είχα την αγωνία.
2: Συγκεντρώθηκε. Είπαμε ότι δεν τα κατάφερε, αλλά ήταν η πρώτη φορά που συμμετείχε. Το ότι έβαλε γκολ όμως είναι σημαντικό. Ξέρεις, για κάποιες χώρες το να βάλουν γκολ είναι σαν να νίκησαν, σαν να σηκώσαν την κούπα είναι.
1: Ναι,
2: πολύ μεγάλη επιτυχία. Αυτό είναι το ωραίο του Μουντιάλ. Δεν είναι μόνο το να καταφέρεις να φτάσεις στη νίκη. Είναι να συμμετέχεις, αλλά να τα δώσεις όλα και να προσφέρεις.

0: Πιστεύεις
1: το... όχι,
0: ότι, ναι. ότι μπορεί, συγγνώμη τώρα, πιστεύεις ότι μπορεί να είσαι λίγο υπερβολικός?
1: Θα σου πω, θα σου πω κυριολεκτικά καθόλου, μα καθόλου υπερβολικός.
0: Ναι.
1: Θεωρώ ότι γι' αυτό είναι τόσο δημοφιλές, γι' αυτό κιόλας έχει φτάσει σε αυτό το σημείο το ποδόσφαιρο, όταν βλέπεις τι είναι, 22 να χτυπάει μια μπάλα, λες τι ηλίθι είναι αυτή, 22 να κυνηγάνε μια μπάλα, πόσο ηλίθιότητα είναι αυτό το πράγμα. Κι όμως αυτό το πράγμα προσφέρει τα πιο δυνατά συναισθήματα μαζικά στον πλανήτη.
0: Σε
1: αυτό
0: όλους
1: τους είναι
0: ανθρώπους.
1: Κάτι που αποδεικνύεται.
2: Εντάξει,
1: από τα, από τα 8,5-9 δισεκατομμύρια, ναι. τα 5 δισεκατομμύρια παρακολούθησαν του Κατάρ το 2021 το Μουντιάλ. Σκέψου, τώρα θα είναι μεγαλύτερο το νούμερο.
0: Τα 5 δισεκατομμύρια.
1: Ναι, ναι, μαζί με τα social media, μαζί με την τηλεόραση κτλ. Παρακολούθησαν με κάποιο τρόπο το Μουντιάλ. Η προσοχή του στράφηκε γύρω από αυτό. Άρα καταλαβαίνεις ότι τώρα θα αυξήθηκε αυτό το ενδιαφέρον, γιατί η FIBA το έχει κάνει ακόμη πιο μαζικό, με όλο αυτό που έχει σκεφτεί και με τη συμμετοχή των ομάδων, αλλά και με πολλούς άλλους τρόπους. Καταλαβαίνεις λοιπόν πόσο δυνατό, πόσο επιδραστικό είναι το ποδόσφαιρο, όχι μόνο σε παρακολούθηση, αλλά και σε συναισθήματα, σε παραγωγή συναισθημάτων.
0: Ναι.
1: Και όχι μόνο σε άντρες, αλλά έχει αυξηθεί πάρα πολύ και η παρακολούθηση από γυναίκες. Και αυτό αποδεικνύεται για την Κατερίνα Καραβάτου.
0: Την έχουμε βάλει σιγά σιγά. Να πούμε σε αυτό το πράγμα.
1: Δεν μπορεί να το πάθει εύκολα αυτό.
2: Θέλει χρόνο.
1: Αν ήταν, η Ελλάδα μέσα, θα το είχε πάθει όμως.
2: Γιατί είσαι και πατριώτη, αγνωστή.
0: Θα το είχα πάθει πολύ περισσότερο.
2: Θα είχε βάλει σημαία στο μπαλκόνι τώρα.
0: Αλλά εμένα μου αρέσει η αλήθεια. Α πούμε, χθε που έβλεπα την Αργεντινή που ετοιμαζόμουν. Μ' άρεσε πολύ που την έβλεπα την Αργεντινή.
1: Είναι άλλο συμμετέχει η χώρα σου, παιδί μου. Η δικιά σου χώρα μέσα. Είναι τελείω διαφορετικό.
2: Κατά κάποιο τρόπο όμω.
0: Θέλω να σας πω κάτι, θέλω να σας ρωτήσω κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Τι?
0: Θέλω την άποψή σας για κάτι, γιατί ήμουν
1: μην
0: σε
1: είναι εκτός
0: ένα...
1: Μουντιάλ όμως.
0: Εντελώς μουντιαλικό.
1: Okay. Ναι, ναι, ναι.
0: Υπήρξε ένα μπιφ σε ένα τραπέζι που ήμουνα την Κυριακή,
1: ναι.
0: ανάμεσα στο Μέση και το Ρονάλντο. Ακούστε με λίγο.
1: Ναι, τι?
0: Ποιος είναι καλύτερο παιδί, ο Μέση ή ο Ρονάλντο? Γιατί λέει ότι κυκλοφορούν κάτι βιντεάκια που δείχνουν ότι ο Μέση, που εγώ τον θεωρώ ας πούμε πάρα πολύ γλυκό άνθρωπο, να μη χαιρετάει παιδάκια που πάνε να τον χαιρετήσουν κτλ. Ενώ ο Ρονάλντο λέει είναι πάντα πάρα πολύ καλός, θα βοηθήσει το συμπαίκτη, να αυτός. Και εγώ είχα πάντα έτσι την αίσθηση ότι ο Ρονάλντο είναι πιο άρρωγκαν, παιχταράς. Δηλαδή ο Αριώνας γουστάρει Ρονάλντο, δεν γουστάρει Μέση. Αλλά εμένα ο Μέση μου φαινόταν λίγο πιο έτσι. Πώς να σου πω, καταδεκτικός.
2: Διαφωνώ να μπούμε στην κουβέντα ποιος είναι πιο καλό παιδί. Τι μας νοιάζει το ποιος είναι πιο καλό παιδί?
0: Εμένα με νοιάζει.
1: Κοίτα, δες, να σου πω κάτι.
0: Εμένα
2: δεν με νοιάζει.
0: Όπως με νοιάζει και στους καλλιτέχνες. Αν ένας καλλιτέχνης ξέρω ότι δεν είναι καλό παιδί, δεν μου αρέσει ως καλλιτέχνης.
2: Αποκλείεται.
0: Πιστεύω
2: ότι αν κάτσεις και σκεφτείς τους καλλιτέχνες που σου αρέσουν, σίγουρα θα βρεις μέσα ανθρώπους που δεν ήταν καθόλου καλά παιδιά, καθόλου καλοί άνθρωποι.
0: Για
2: να μην φτάσει στο σημείο που ήταν και εγκληματίες. Οπότε θα υπάρχουν
0: ναι,
2: κάποιοι που ήταν εγκληματίες, σίγουρα, ναι. Τώρα να μπούμε στη διαδικασία αν είναι καλό παιδί ή όχι.
1: Πάντως για να απαντήσω εγώ σε αυτό, στην ουσία που λέει ναι. η Κατερίνα, επειδή εντάξει, παρακολουθώ και τους δύο παίχτες από την αρχή τους, θεωρώ ότι ο Μέση είναι καλύτερο παιδί. Θεωρώ ότι είναι καλύτερο παιδί όχι μόνο από τα βιδιάκια, γιατί αυτά είναι κάποια τα οποία είναι στοχευμένα. Και οι δύο έχουν κακές στιγμές.
0: Έχει γίνει και τέτοιο πράγμα.
1: Και οι δύο έχουν κακές στιγμές. Η αγάπη των παιχτών της ομάδας της Αργεντινής, αλλά και κάθε ομάδας που πηγαίνει ο Μέση, είναι χαρακτηριστική και από τους φιλάθλους, αλλά και από τους παίχτες. Ο τρόπος που παίζει τώρα η Αργεντινή, αν δεις, και ο τρόπος που πλησιάζουν το Μέση, δείχνουν την αγάπη τους για αυτόν. Δεν είναι κάτι που το κάνουν αναγκαστικά. Ενώ βλέπω ότι οι παίχτες της Πορτογαλίας έχουν λίγο βάρος με τον Ρονάλντο, που έτσι έχει κατσικωθεί εκεί πέρα. Έχει κατσικωθεί στην ομάδα να παίζει 90
2: μα
1: λεπτά.
2: Αυτό πήγα να σου πω. Και είναι και θέμα ότι ο Μέση μπαίνει μέσα και είναι ο ηγέτης και τους βάζει 3 γκολ ναι. και ο άλλος μπαίνει
1: και
2: μέσα.
1: Πόσο τον αγαπάν φαίνεται. Πως...
2: Και, ο άλλος... και στην ουσία πολλοί λένε ότι ο Ρονάλντο κάνει κακό στην Πορτογαλία.
1: Εννοείται κάνει κακό. Για μένα ξεκάθαρο ότι είναι βάρος. Αν ο ίδιος ήταν καλύτερο παιδί, θα έλεγε από μόνος του: δεν χρειάζεται να παίζω 90 λεπτά. Θα με ενδιαφέρει το καλό της ομάδος και όχι το καλό των
2: αυτό...
1: στατιστικών για να φτιάχνω εγώ νούμερα.
2: Αυτό που λες δεν
1: δείχνει
2: τώρα...
1: την ποιότητα ενός ανθρώπου.
2: Δεν είναι ότι αν είναι καλό, μωρέ. Είναι... Και αυτό είναι γνωστό και φαίνεται κιόλα. Είναι υπερβολικά ματαιόδοξο
1: αυτό.
2: Χωρίς να μπορεί να σημαίνει το να το ταυτίσουμε ότι ο ματαιόδοξος είναι και κακός.
1: Αυτό είναι χαρακτηριστικό. Και όποτε το ρωτάνε για το Μέση, πάντα έχει ένα έτσι.
2: Είναι εντάξει.
1: Έχει ένα θεματάκι. Ο Μέση σαφώς είναι καλύτερος, δεν το συζητάμε.
0: Μάλιστα, πήρα τις απαντήσεις μου. Πάμε για κίνηση καιρό.
3: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
2: Λοιπόν, υπάρχουν προβλήματα αυτή την ώρα στον Κηφισό. Η κάθοδος είναι δύσκολη από τον κόβο της Αττικής Οδού μέχρι το Εγάλεο. Στην άνοδο, προβλήματα από τα Σεπόλια μέχρι τον Κόκκινο Μήλο. Η Αττική Οδός έχει καθυστερήσεις γύρω στο 20 λεπτό, τόσο στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, όσο

0: και στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Η λεωφόρος Αθηνών είναι δύσκολη από Χαϊδάρη προς Ασπρόπυργο. Μεγάλες καθυστερήσεις στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από Καλυθέα προς Κέντρο. Μποτιλιαρισμένη Βασιλίση Σοφίας και Πανεπιστημίου. Η Αρδιτού έχει αρκετές καθυστερήσεις. Η Βουλιαγμένη προς το κέντρο της Αθήνας. Ποια είναι αυτή? Η Βουλιαγμένη στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Αλίμου και κάτω. Η Παραλιακή επίσης από Αλίμου προς Γλυφάδα. Τι πάει να κάνεις στη Γλυφάδα πρωί-πρωί? Τι πάει να κάνεις στη Γλυφάδα πρωί-πρωί?
1: Βόλτα, ρε φίλε.
0: Έχει ήλιο.
2: Έχει ωραία μαγαζιά, είναι ωραία
0: κατά. Πάνε για Γλυφάδα. Αυτά, παιδιά.
3: Ο καιρός σήμερα.
0: Ηλιοφάνεια με νεφώσεις που κατά διαστήματα θα πυκνώσουν στην Αττική. Αν με ρωτάτε αν θα βρέξει, απαντώ πως δεν θα βρέξει. Θερμοκρασία μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου.
2: Λοιπόν, εγώ έχω να σας πω, κυρίες και κύριοι, ότι την εμπειρία Inventor την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Ατ και η Πρόκος, παρακαλώ, αφιέρωσε στην Inventor 5 αστεράκια για το κλιματιστικό της και έγραψε κόσμημα. Η Inventor ανταποδίδει την αγάπη και του αφιερώνει το επόμενο τραγούδι.

0: Δρόμος 89,8. Let's go! Εδώ οι κερδισμένοι ακούν. Και αυτοί που ακούν κερδίζουν. Μήπως ήρθε και η δική σου σειρά να κερδίσεις? Κάλεσε τώρα 211-1891-898.
1: Δρόμος 89,8, 9 και 14 και 42 δευτερόλεπτα.
2: Έχω αγωνία.
1: Και είναι η ώρα για το παιχνίδι. Πάρε τα λεφτά της Κατερίνας. Καλημέρα.
2: Έχω αγωνία γιατί είναι 100 ευρώ. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Το όνομά σας, είμαστε καλά και πείτε μας το ονοματάκι σας.
3: Φρόσο.
1: Φρόσο, Εφροσύνη.
2: Φρόσο.
1: Πολύ ωραίο όνομα.
3: Ναι.
1: Έχω τη θεία
3: ναι,
1: μου τη Φρόσο.
4: Τι κάνει η θεία σου?
1: Αγαπημένη. Φρόσο. Τι ξέρει τη θεία τη Φρόσο? Που είναι με το θείο το Μίτσο, 65 χρόνια μαζί.
2: Περίμενε. Ο θείος ο Μίτσος που είχε το καφενείο στα Εξάρχεια.
1: Όχι στα Εξάρχεια, στην Αχαρνών.
4: Στην Αχαρνών.
1: Μπράβο, με τη φοβερή τυρόπιτα.
2: Βέβαια.
1: Ναι, καταπληκτική τυρόπιτα.
2: 65 χρόνια μαζί. 65. Τέτοια θέλω να ακούω.
1: Είναι και 70.
2: Τι ωραία ρε παιδί μου πράγματα.
1: Μπορεί και 70.
2: Φρόσο, εσύ είσαι στη σχέση.
1: 97 είναι ο θείος.
2: Τι λες τώρα?
1: 88,
2: εγώ
1: 87 είναι η θεία μου η Φρόσο. Είναι παραπάνω από 70, τι λέω. Ναι, είναι 25 χρονών είναι μαζί.
4: Ο ορισμός του μια ζωή.
1: Ναι, μια ζωή. Είναι, τώρα κάνουν μπανάκι, είναι κάτω στη βάρκη σας και κάνουν τα μπανάκια τους.
3: Αυτό εγώ ξέρεις πάντως τι μου έμεινε, η τυρόπιτα.
1: Η τυρόπιτα, φανταστική.
2: Η τυρόπιτα και εγώ θα ήθελα να τόσο
4: Φρόσο,
2: πολύ
4: αυτό,
2: μία
4: πεινάς.
2: Τώρα.
3: Πεινάω.
2: Και εγώ πεινάω τώρα. Τουλά.
1: Με 100 ευρώ που θα πάρεις, μπορείς να πάρεις
2: πόσες τυρόπιτες παίρνει κάποιος με 100 ευρώ.
4: 50 τυρόπιτες.
2: 50 τυρόπιτες.
1: Πολύ ωραία. Αρκεί να μας πεις τι ώρα έφτασε η Κατερίνα με τον Αριώνα στο Taekwondo για τα βραβεία του MAD. Τι ώρα φτάσαν, στις 5 και 16 ή στις 5 και 18.
3: 5 και 18.
1: Είσαι σίγουρη?
3: Σιγουρότατη.
4: Σίγουρη με ακούγεται.
1: Είσαι σίγουρη ότι αυτή είναι η ερώτηση?
3: Αυτή είναι η απάντηση.
1: Είσαι σίγουρη ότι αυτή είναι η ερώτηση που έχω να σου κάνω?
3: Κάνε μου κι άλλη, κάνε μου. Δεν έχω
4: Δεν κολώνει.
2: Μετά από ποιον βγήκα εγώ να παρουσιάσω το πρώτο βραβείο?
1: Ωραίο.
3: Τον Κοκλώνη. Όχι. Μετά την Κλαβδία μου φαίνεται.
1: Δώσε δύο εναλλακτικές.
2: Ωραία.
1: Δώσε δύο εναλλακτικές.
2: Ωραία, δίνω. Mm-hmm. Μετά τον Ακύλα ή μετά το Θέμη Γιοργαντά?
3: Μετά το Θέμη Γιοργαντά.
2: Πάρα πολύ σωστά.
1: Η ερώτηση βέβαια.
3: Η ερώτηση βέβαια
1: ήταν η προηγούμενη. Γι' αυτό έχουμε αγωνία. Είναι 5 και 16 ή 5 και 18. Πάμε να ακούσουμε.
2: Ήταν πολύ ωραία γιατί ξέρω εγώ στάσαμε 5 και 18.
1: Ναι, συγχαρητήρια.
2: Συγχαρητήρια, Φρόσο.
1: Μπράβο, ρε Φρόσο.
2: 50 τυρόπιτες είναι δικές σου.
1: 100 ευρώ δικά σου.

0: Δρόμος 89,8 και βλέποντας τώρα αυτό το Μουντιάλ, ρε παιδί μου, δεν νιώθετε ότι έχει γίνει πολύ φλόρικο? Δηλαδή, έχουν αυτά τα break να δροσιστούν οι παίχτες.
1: Να πιουν το νεράκι
0: το
1: τους.
0: Το νεράκι τους.
1: Ναι, τα παιδιά.
0: Με το παραμικρό κίτρινη κάρτα. Μην τραυματίσετε κανένα. Πώς ήταν παλιά το Μουντιάλ.
1: Μου γδάρε το ποδαράκι.
0: Να δείτε δεκαετία. Τότε το 70 που πήγαιναν όλοι στον Πελέ, του πάγαν τα πόδια. Αυτό συνέχισε. Έπαιζε με μισό πόδι. Και αργότερα.
2: Τι ήταν ωραίο αυτό.
0: Έβλεπε αντρικό άθλημα, ρε παιδί.
1: Το...
2: Τι είναι αυτά που λέει το στόμα σου, παιδάκι μου. Σου τα καλά σου.
0: Έβλεπε άντρε μέσα να παίζουν μπαλίτσα. Όχι, έχει γίνει πολύ.
2: Και αυτούς που βλέπω που τραβιούνται από εδώ και από εκεί, πολύ ακραίο μου φαίνεται.
0: Εντάξει. Πάντως αυτό γίνεται όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, παντού και στην πολιτική. Τώρα δηλαδή τσακώνονται μέσα στη Βουλή, έτσι. Άντε να πω, θα σου κάνω αγωγή, θα σου κάνω.
1: Μήνυση και τέτοια.
0: Κάνω μια μήνυση τέτοια.
1: Παλιά. Λίγη βαρύ, έτσι,
2: παλιά.
0: Τα παλιά τα χρόνια. Όπως να πάμε πίσω στον χρόνο, να πάμε στο σαν σήμερα. 1904. Τι έχουμε? Έχουμε, παιδιά, την τελευταία μονομαχία. Έχουμε ένα φοβερό γεγονός όταν ο Υπουργός Παιδείας, ο Σπύρος Τάης, καλεί σε μονομαχία τον βουλευτή Τρικαλών Κωνσταντίνο
1: Χατζιπέτρο.
0: Μπράβο.
2: Ναι, το είχαμε πει αυτό εδώ. Συνάχρηση πληροφορία το έχεις πει αυτό.
0: Όχι, το είχαμε πει πέρυσι.
1: Κάπου το έχουμε ξαναπεί, ναι.
0: Ναι. Πολλά πράγματα έχουν υποθεί, αλλά δεν έχει καμία σημασία.
2: Λίγο,
0: ναι.
2: Για πες λίγο.
0: Τώρα θα το αναλύσουμε το γεγονός αυτό.
2: Λέγε
0: θα πούμε λίγα περισσότερα.
2: Γιατί
0: είχε ζητήσει, όπως ξέρεις πολύ καλά, Γιάννη, είναι ένα γεγονός σημαντικό. Είχε ζητήσει ο βουλευτής Τρικαλών ρουσφέτη από τον Υπουργό Παιδείας. Του ζήτησε επίσημα ρουσφέτη. Τα ρουσφέτια τότε τα ζητούσε επίσημα.
1: Ήτανε κάπως, ναι. Δηλαδή πήγαινες και ζητούσες.
0: Το απέρριψε. Το απέρριψε όμως. Και τον έβρισε μες στη Βουλή. Μάλιστα του έβρισε και τη μάνα του βουλευτή του Σπύρου του Στάι.
2: Ορίστε, αυτό είναι ακραία
0: πράγματα. Αυτό ήταν ακραία προσβολή. Έτσι λοιπόν του έστειλε κλήση για μονομαχία. Έγινε η μονομαχία στο πεδίο του Άρεως.
2: Και τι είχε γίνει?
0: Και επειδή λοιπόν.
1: Την αποδέχτη την μονομαχία. Την αποδέχτη, βέβαια. Παντελονάτος.
0: Παντελονάτος.
1: Πάμε. Έλα.
0: Και όχι μόνο αυτό. Την αποδέχτη ενώ είχε πρόβλημα όρασης.
1: Φαντάσου πώς.
0: Δεν έβλεπε καλά.
2: Είχε πρόβλημα όρασης και αποδέχτηκε η μονομαχία.
1: Παντελονάτος και ψιλοχαζούλης.
2: Μιλάτε ο άνθρωπος.
0: Την αποδέχτηκε και πυροβολεί πρώτο.
2: Αυτό που δεν έβλεπε καλά.
0: Ναι, και πυροβόλησε τα Περιστέρια.
1: Έλα, αποκλείεται τώρα.
0: Ναι, πυροβόλησε. Ενώ ο άλλος πυροβολεί μετά και τον βρήκε στην κοιλιακή χώρα.
2: Τι λες?
0: Με συνέπεια να σκοτωθεί ο
1: άνθρωπος. Βέβαια.
0: Τον συλλάβαν.
2: Δεν θυμάμαι ότι τον σκότωσε.
0: Ναι, γι' αυτό δεν τα είχαμε πει όλα.
1: Τον συλλάβανε γιατί το λέμε, όμως δεν ήταν
2: εμπόδιο. Δεν το είχατε πει για να μην στεναχωρηθώ.
0: Ναι, δεν θέλαμε να στεναχωρήσουμε. Τώρα όμως έχεις ψηθεί.
2: Σε έχουμε κάνει σαν τα μούτρα μας.
0: Και δουλέψει
2: και
0: καλά.
2: Μπορούμε να πια λέμε ό,τι να είναι.
0: Είσαι πανέτοιμη πια να ακούσει και τη συνέχεια τη ιστορία. Σκοτώθηκε. Λυπάμαι, σκοτώθηκε ο άνθρωπος. Ναι. Τον πήγαν λοιπόν, τον συλλάβαν τον
2: Υπουργό Μεσπέζο.
0: Πήγε στο δικαστήριο και αθώθηκε πανηγυρικά.
2: Γιατί?
0: Γιατί ήταν μονομαχία. Και γιατί τότε ήταν αποδεκτή η μονομαχία.
1: Ήταν δεκτό, βέβαια.
0: Επειδή είχε κάνει αποδεκτή τη μονομαχία και είχε μάρτυρες, εννοείται ότι αθώθηκε.
2: Τώρα να σας πω κάτι. Ξέρεις ότι ο άλλος.
0: Ήταν η τελευταία μονομαχία από τις τελευταίες.
1: Είχαν γίνει πάρα πολλές μονομαχίες τότε. Δηλαδή δεν ήταν ότι αυτό, ας πούμε, λες πω, άκου τι κάνανε.
0: Όχι, ήταν.
1: Εκατοντάδες μονομαχίες.
2: Ναι, αλλά δεν είναι σωστό όμως. Από τη στιγμή που ήξερε ότι ο άλλος έχει πρόβλημα όρασης, δεν είναι σωστό.
0: Θα μπορούσε να μην αποδεχτεί.
2: Όχι, γιατί ήταν θέμα τιμή για τον άλλον.
0: Που έδωσε όμως τη δυνατότητα να πυροβολήσει πρώτο σου από κοντά. Όπως είμαι εγώ με τον Δημήτρη. Τι αστόχησε.
1: Κατά εκτίμηση, την περίοδο εκείνη στην Αθήνα πραγματοποιούνταν κάθε χρόνο γύρω στις 10 μονομαχίες. Μία μονομαχία το μήνα δηλαδή περίπου.
0: Άκω
1: ενώ
0: εδώ.
1: Πάρα πολλές.
2: Για ποιους λόγους, ερωτικούς.
0: Θα μπορούσαν να είναι και ερωτικοί λόγοι, βέβαια. Γιατί ζήλεψε,
1: θέματα
0: γιατί πήραξε
1: τιμής.
0: Την γυναίκα του. Θέματα τιμής, βέβαια.
1: Θέματα
0: ναι,
1: τιμής.
0: Γιατί τον πρόσβαλε πάρα πολλά.
1: Πάρα πολλές δε προσκλήσεις σε μονομαχία κατέληγαν σε συμβιβασμό. Έλα να τα βρούμε τώρα.
0: Υπήρχε άνθρωπος ειδικός.
1: Υπήρχε διαμεσολαβητής.
0: Ναι, διαμεσολαβητής. Ναι.
1: Ξύφος ή πιστόλι.
0: Ξύφος ή πιστόλι. Ναι.
1: Λέγαμε ξύφος. Mm-hmm. Δηλαδή ένα μονομαχικό ξύφος.
0: Ναι.
1: Ποιος διάλεγε όμως τώρα?
2: Αυτός
1: που τον προκαλούσε.
0: Τον προκαλούσε, μπράβο.
1: Αυτός που τον προκαλούσε. Σε ερημικές τοποθεσίες.
0: Συνήθως. Με μάρτυρες.
1: Και πάντα με μάρτυρες.
0: Ναι.
1: Κοιτάξτε.
0: Φοβερό. Αυτό ήθελα να θυμηθούμε.
2: Να λύνεις έτσι τα προβλήματά σου. Πόσο τραγικό, Παναγία.
1: Στις μονομαχίες συμμετείχαν κυρίως στρατιωτικοί και πολιτικοί, ενώ απαγορευόταν η συμμετοχή σε αυτές των γυναικών και των ανηλίκων, κάτω από 21 τότε ήταν το όριο, ανδρών, με εξαίρεση. Τους φοιτητές. Αν ήσουν φοιτητής, μπορούσε να μονομαχήσεις.
0: Α, σοβαρά, αυτό δεν το ξέρω.
1: Ναι,
0: ενδιαφέρον.
1: Ναι,
0: οι φοιτητές μπορούσαν δηλαδή.
1: Οι φοιτητές μπορούσαν.
0: Μάλιστα.
1: Κοίτα να δεις.
2: Σήμερα, ρε φίλε.

0: Δρόμος 89,8, 9.30 ακριβώς και ώρα για προβληματισμό. Τι?
1: Βλέπω αυτό που θα σας πω που λέει ο Ορφέας και με ενδιαφέρον
2: Ορφέας.
1: Ορφέας.
2: Θα είναι κάτι έτσι ωραίο καλλιτεχνικό, πιστεύω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κάτι κοίτα, τραγούδι. Θα μπορούσε να το πει κανείς ότι είναι... κάποιος μπορεί να το λέγει καλλιτεχνικό αυτό.
0: Είμαστε ποιος θα πολλά... το έλεγε, περίμενε.
1: Κάποιος καλλιτέχνης.
0: Κάποιος καλλιτέχνης, εγώ θα το έλεγε ότι αυτό είναι καλλιτέχνης. Για να δούμε,
2: για
0: έτσι.
2: Για να δούμε. Για δούμε.
1: Κοίταξε, θέλει, ας πούμε, ναι.
0: Και μπορείς να μας πεις ποιος καλλιτέχνης θα το έλεγε αυτό. Για να δούμε, να καταλάβουμε, να μπούμε στο μυαλό του.
1: Είμαστε πολλά χρόνια παντρεμένοι με τη γυναίκα μου και στο κομμάτι της ερωτικής μας ζωής δεν είμαστε στην καλύτερη μας φάση. Παρεμπιπτόντως, εσείς μας ακούτε, στείλτε μηνύματα στο 69878898.
0: Ξέρω ποιος θα το έλεγε αυτό.
1: Ποιος?
0: Ποιος θα το έλεγε αυτό, να σας πω ποιος.
1: Ποιος?
0: Από αυτό που μας είπες, έχω τον άνθρωπο που θα το έλεγε. Σάρτρ.
1: Ο Σάρτρ.
0: Θα το έλεγε με τη μία.
1: Ναι.
0: Έτσι, γιατί με την αγαπημένη του.
1: Δεν έχω προχωρήσει
0: πέρα. Το κατάλαβα όπως αυτό που είπες, ναι. Γιατί θέλουν να ανανεώσουν τις σχέσεις τους.
1: Ναι. Πού το κατάλαβε, ρε.
0: Αφού είπες θέλουν να ανανεώσουν τις σχέσεις τους. Θέλουν να κάνουν πράγματα.
1: Δεν το είπα αυτό. Είπα στο ότι δεν είναι στην καλύτερη μας φάση.
2: Δεν είναι στην καλύτερη φάση, ξαναπάμε.
0: Είπες, ναι, πάμε.
1: Προσπαθήσαμε να αναζωπυρώσουμε τη σπίθα, δοκιμάζοντας διάφορα πράγματα, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Το τελευταίο καιρό η γυναίκα μου πετάει όλο υπονοούμενα να ανοίξουμε. Το ανοίξουμε το βάζει σε εισαγωγικά.
0: Ντερά, για λέγει, ναι.
1: Ωραία. Έτσι, θα μιλάω. Να ανοίξουμε τη σχέση μας και να βάλουμε ένα τρίτο άτομο.
0: Καλά, μην το λες έτσι, γιατί θα μας αυτό. Πες το συγκανονικά, γιατί είπαμε. Με το καμινικό κορέτσι.
2: Ωραία, πρωινή εκπομπή είμαστε.
0: Ναι, ναι, χαλάρωσε. Δημοσιογραφικά.
1: Μήπως αυτό ανανεώσει τη σχέση μας, αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτό με κάνει να νιώθω άβολα.
0: Μάλιστα.
2: Έχω πάρα πολλές
1: ερωτήσεις. Δεν ξέρω αν. Περίμενα να τελειώσει.
2: Αν κι άλλο, μάλιστα.
1: Δεν έχει τελειώσει ακόμα, δεν έχει ολοκληρώσει. Δεν ξέρω αν θέλω να δοκιμάσω κάτι που δεν με εκφράζει ή αν πρέπει να της μιλήσω ανοιχτά για το πώς νιώθω.
0: Μάλιστα.
1: Ορφέας.
0: Με λίγα λόγια, δώσ' μας τον τίτλο. Ο Ορφέας.
1: Ό,τι κατάλαβες.
0: Όχι, κατάλαβα. Θέλει να κάνουν. Πώς το λένε αυτό?
1: Μία.
2: Threesome.
0: Μπράβο, threesome.
2: Πώς τα αγγλικά.
0: Ναι, ναι. Ή τρίο.
2: Ή foursome. Ή όσοι some, τέλος πάντων.
1: Τέλος πάντων.
0: Περιστασιακά ή πιο σοβαρό, δηλαδή μακροχρόνιο. Δεν ξέρουμε.
2: Συγγνώμη, γιατί θέλω να δω. Να βάλουμε κατά πράγματα. Να μιλήσουμε.
0: Επιστημονικά.
2: Όχι
0: λαϊκά. Όχι όπως τα μιλάγαμε εκτός αέρα.
2: Όχι, αλλά από την άλλη και ρεαλιστικά λίγο, γιατί και οι ακροατές θέλουν να καταλάβουν λίγο τι γίνεται.
0: Ναι, ναι.
2: Χρήστο, βάλε τον εαυτό σου λίγο σε αυτή τη
0: θέση. Δεν βάζω. Εγώ δεν μπορώ.
2: Ρε φίλε, άλλο θα σου πω.
0: Εγώ δεν μπορώ με.
2: Θα σου έλεγα ποτέ κάτι τέτοιο.
0: Όχι, εγώ δεν μπορώ με δύο. Θα μπορούμε και τρίτο. Τι λένε, φίλε.
2: Αν κάποιο και το ρωτάω και στην Κατερίνα.
0: Εγώ με τον εαυτό μου δεν μπορώ.
2: Αν λοιπόν ερχόταν κάποιο και σου έλεγε αυτό το πράγμα. Ξέρεις τι, για να ανοίξουμε λίγο τη σχέση μας, να πούμε να έρθει και ένα τρίτο άτομο. Ποια ήταν η. Πες μου, θέλω να μου πεις, γιατί θα καταλάβω πολλά για σένα από αυτό. Την πρώτη ερώτηση που θα του έκανες.
0: Τι εννοείς, δεν καταλαβαίνω.
2: Σου έλεγε όπως εδώ το φίλο τον Ορφέα.
1: Κατάλαβα τι λέει.
2: Τύχαινε τώρα, πες, υποθετικά μιλάμε. Και σου λέγε μία σύντροφό σου, ξέρεις τι, να το ανοίξουμε, να βάλουμε και ένα
0: τρίτο. Η σύντροφος θα μου το λέγε.
2: Ναι. Η σύντροφός του το λέει.
1: Η σύντροφος του λέει το
2: Ορφέα. Η γυναίκα του είναι, πόσα χρόνια παντρεμένη.
1: Ναι, παντρεμένη είναι αυτή.
2: Ποια ήταν η πρώτη ερώτηση που θα έκανες?
1: Ποια θα ήταν η πρώτη? Εγώ δεν ξέρω ποια ήταν η πρώτη.
2: Σκέψου, σου λέει, Χρήστο μου, έτσι. Παθαίνεις ένα σοκ. Όχι, παθαίνεις το σοκ.
0: Πας καλά.
2: Η επόμενη ερώτηση.
1: Μετά το πας καλά.
0: Το ξέρω.
2: Σου λέει καλά. Πώς.
0: Δεν με ρωτάς, δεν θα σε απαντήσεις. Το ξέρω.
1: Άρα αυτό που ήθελα να σε ρωτήσει είναι
2: μου το απάντησες.
1: Γυναίκα ή άντρας.
2: Με απογοητεύεις, ρε φίλε.
0: Γιατί, ρε φίλε.
2: Γιατί το ξέρω. Τι ξέρω.
1: Γιατί ο Γιαννάκης θα ήθελε κάτι άλλο, κατάλαβες.
0: Ναι, ρε φίλε, αλλά για να το προτείνει αυτό, συνήθως άντρες σκέφτονται, νομίζω. Έτσι, άντρα δεν σκέφτηκε.
1: Δεν είπε αυτή, είπε τρίτο πρόσωπο.
0: Γιατί συνήθως το προτείνουν οι άντρες το.
2: Εκεί ήθελα να καταλήξω εγώ.
0: Δεν το προτείνουν συνήθως οι γυναίκες αυτό, ναι, ναι.
2: Δεν θέλω να πάρω θέση. Κατά τα άλλα, η μόνη μου πρόταση είναι ότι αν το κάνουν αυτό, να το κάνουν Χριστούγεννα.
0: Ναι.
1: Γιατί?
2: Γιατί η διαδικασία αυτή, τέλος πάντων, αν γίνεται μέσα σε όλη τη χρονιά, λέγεται αυτό ξέρεις που τελειώνει σε ζά, που δεν είναι τόσο ωραίο. Αν γίνει τα Χριστούγεννα, πώς λέγεται? Μέρι τρεις μας. Οπότε είναι ο πιο.
0: Πολυσυντροφικότητα λέγεται, παιδιά. Μιλάμε έτσι με όρους πιο. Πολυσυντροφικότητα.
1: Όταν υπάρχει συνένεση από. Όταν αυτό λέγεται όταν υπάρχει συνένεση από όλους.
0: Ναι, αλλιώς είναι swinging.
2: Να οργανωθούμε, να οργανωθούμε λίγο, παιδιά.
0: Είσαστε δύο-τρεις, είμαστε πέντε-έξι.
1: Καλά, σου ρε.

0: Δρόμος 89,8, 9 και 38 και δεν το βρίσκω τώρα κάπου. Είχα δει μια ωραία είδηση που έλεγε ότι η πιο αποτυχημένη εμπορικά εφεύρεση που έχει βγει είναι μια που βγήκε το 91 και ήταν οι λεκάνες για τα ερωτευμένα ζευγάρια στο μπάνιο.
1: Διπλή λεκάνη.
0: Διπλή λεκάνη, ναι, που είχε βγει τότε, τη δεκαετία του 91.
1: Καθώς ήταν δίπλα-δίπλα, χεράκι-χεράκι και έδινε πόνο.
0: Διπλές στην τουαλέτα.
2: Αχ, παιδιά, τι έπαθες? Λεκάνη, τέτοια λεκάνη.
0: Ναι, ναι, λεκάνη, λεκάνη.
1: Τι λεκάνη
0: στην τουαλέτα, τι άλλη? Αυτό, η λεκάνη που είναι στην τουαλέτα. Αυτές είχαν βγει διπλές. Κάθεσε εσύ με τον σύντροφό σου.
2: Έλα, παιδιά.
0: Και σκέψου ότι εάν πήγαινε καλά το τρίο, θα τρεις μετά. Αυτό μπορεί να έχει μεγαλύτερη τύχη.
1: Όλα και όλα, παιδιά. Στην τουαλέτα δεν έρχεται. Στην τουαλέτα μέχρι δύο.
0: Αχ, τραβάμε.
1: Απίστευτο. Στην τουαλέτα δεν μπαίνει. Στο κρεβάτι ότι κουστάρεις. Στην τουαλέτα όχι.
0: Ο εφευρέτης την είχε παρουσιάσει με μεγάλο καμάρι τότε την ιστορία αυτή της δεκάνης, αλλά πέτυχε παταγωδός. Πού είναι, ρε γάμο, τέλος πάντων.
2: Καλά, είναι δυνατόν κάποιος να έχει σκεφτεί αυτό το πράγμα?
0: Ναι, μα είχε βγει.
2: Εκεί να υπάρξει με κάποιον άλλον άνθρωπο. Την ώρα που
0: εδώ στο Facebook δεν βγαίνουν μαζί τώρα φατσούλες και οι δύο. Σας καλούμε να μας ακολουθήσετε.
1: Χρήστος και Μαρία, Καραβάτος και Φερεντίνος μαζί, τέτοιο όλο. Έχει, γιατί σου λέει όχι, τουαλέτα, τουαλέτα.
0: Εσύ δεν το κάνεις με τον σύντροφό σου?
2: Όχι, τουαλέτα.
0: Στο Facebook θα κάνει. Θα βγαίνεις μαζί. Άστε φατσούλες και οι δύο μαζί. Γεια σας. Αγαπημένοι εδώ. Σας περιμένουμε. Ανοίξαμε. Τουαλέτα όχι, ε.
2: Τουαλέτα δεν μπορώ. Νομίζω ότι είναι
0: απέτυχε, απέτυχε.
2: Είναι σοβαρά προσωπικό πράγμα.
0: Ενώ αντίθετα...
2: Εγώ δεν μπορώ να συγκεντρωθώ και να αποδώσω.
1: Χρειάζεται συγκέντρωση.
2: Δεν θέλει.
1: Εντάξει.
2: Ανάλογα τον άνθρωπο τώρα, δεν πει.
0: Σίγουρα. Πάντως πήγε πολύ καλά μια άλλη εφεύρεση που βγήκε. Αυτή... Το περίμενα πώς και πώς, που είναι, βγήκε ένα σανσέρ που ναι. Όσο πατάς το κουμπί, όταν το πατάς το κουμπί πολλές φορές,
2: ναι.
0: Κατεβαίνει πιο γρήγορα το σανσέρ. Δηλαδή το πατάς μία, δύο, τρεις.
2: Είναι σαν το rewind για το fast forward.
0: Και πάει γρήγορα.
2: Άκου τώρα.
0: Ναι, φοβερό. Αυτό από τα γαμμένα μας σανσέρ, το ξέρεις εσύ.
1: Όχι. Προφανώς κοροϊδεύει.
0: Προφανώς. Αλλά είναι ωραίο. Μια και έχει ασανσέρ το κορίτσι μας εδώ πέρα. Λέγε Χρήστο
2: αυτό που πρέπει.
0: Που είναι όμως. Να το βρήκα. Λοιπόν, παιδιά, ακούστε. Αν θέλετε να ταξιδέψετε στο Παρίσι.
2: Θέλουμε, Χρήστο.
0: Η Nova και το Viasat Epic Drama χαρίζουν ένα ταξίδι για δύο στην πιο ρομαντική πόλη της Ευρώπης με αφορμή τις σειρές του καναλιού Η Ήπουλη Βασίλισσα.

0: αυτό είναι πάρα πάντα πολύ
1: σημαντικό. Πάντα έλεγα ότι είναι δυνατό
0: στην
1: το δώρο.
0: Σας έχουμε ένα δώρο.
1: Δεν
0: τι
1: το έλεγα.
0: Δώρο, ρε, φίλε.
2: Κανονικά.
1: Δεν το έλεγα έτσι.
0: Τι δώρο.
1: Δεν το έλεγα έτσι. Εσύ υπερέβαλες.
0: Το λιγότερο που μπορείς να πεις γι' αυτό είναι Χρήστο μου ποιο. Είναι καταπληκτικό.
1: Κερδίζετε ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής για την Κρήτη με καμπίνα. Με καμπίνα, ξαναλέω.
0: Και γιοταχή.
1: Και γιοταχή. Το ταξίδι είναι μια προσφορά της ANEC Lines μου με 60
0: Ανεκάρα.
1: Χρόνια. Μας ταξιδεύει σε Χανιά και Ηράκλειο με εφόδια την μακροχρόνια εμπειρία, την εξυπηρέτηση και την άνεση των πλοίων της. Και σε συνδυασμό
0: και
1: με.
0: Έχει τρομερό φαΐ μέσα η ANEC.
1: Έτσι, με την κριτική κουλτούρα δημιουργεί για όλους ένα φιλόξενο σπίτι. Πληροφορίες και κρατήσεις στο. Σημειώστε. ANEC.gr. Στο. 2-10-89-19-800 στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο application που λέγεται See More App, το οποίο μπορείτε να το κατεβάσετε τώρα. ANEC Lines, με τον αέρα του τόπου της. Πάρτε τηλέφωνο στο 211-1891-898.
3: Letter Game. Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
4: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
3: Όλες τις επιτυχίες. Και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν παίζεται.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Πάμε, Γιάννη!
4: Κοτόπουλα Μπιογκρέκο.
3: Δεν λέει έτσι το κείμενο, Γιάννη. Πάμε ξανά.
4: Βιολογικά κοτόπουλα Μπιογκρέκο.
3: Πες το ολόκληρο, Γιάννη!
5: Έλα ρε Κώστα, στο κάτω-κάτω όλα ίδια δεν είναι.
3: Όχι ρε Σιγιάννη, πώς να το κάνουμε, δεν είναι όλα ίδια.
4: Πιστοποιημένα βιολογικά κοτόπουλα Biogreco. Ασφαλή, υγιεινά, με μοναδική γεύση. Δεν είναι όλα ίδια. Μπες στο biogreco.gr και μάθε τις διαφορές και τα σημεία πώλησης.
6: Δρόμος 89,8.
7: Παπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
8: Πάμε Cherry Park.
7: Ναι!
8: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
7: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
8: Cherry Park. The place of happiness.
9: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
10: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
11: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalite Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalite Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
12: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
13: Α4, τα περιπολικό.
14: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα Mock για να μη σε πιάνει ο κοκ βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το λαφιές στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα.
15: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime.
16: Green.
15: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
17: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο είπα.

0: παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-papoutsia.gr. Το e-papoutsia ξέρει.
1: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
2: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Πω, τι έκανες εδώ? Άλλο σπίτι.
4: Ανακαίνιση με τη Leroy Merlin. Έκλεισα ραντεβού με το σύμβουλο. Κάναμε σχέδιο, διάλεξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
3: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
4: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα.
5: Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
6: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

0: δρόμος 89,8. Εδώ οι κερδισμένοι ακούν. Και αυτοί που ακούν κερδίζουν. Μήπως ήρθε και η δική σου σειρά να κερδίσεις? Κάλεσε τώρα 211-1891-898.
1: 10 παρά 8, δρόμος 89,8. Είναι το Letter Game. Είναι το τελευταίο παιχνίδι για σήμερα. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Ποιο είναι το όνομά σου?
2: Είμαι ο Νίκος.
3: Γεια σου, Νίκο. Καλώς
1: τον Νίκο. Ωραίος τύπος φαίνεται ο Νίκος. Πρέπει να παρακολουθεί μου διάλεξη, δεν είναι, Νίκο?
2: Όσο μπορώ, γιατί είναι και λίγο περίεργες οι ώρες.
1: Δουλεύεις?
2: Ναι, ναι, δουλεύω.
1: Τι, ποια είναι η δουλειά σου?
2: Δουλεύω σε κινηματογράφο, οπότε είναι αργά το βράδυ.
1: Όπα! Δηλαδή, τι κάνεις στο κινηματογράφο,
4: δηλαδή? Δικός μας.
2: Τα πάντα. Ό,τι δουλειά μπορεί να γίνει στον κινηματογράφο.
1: Βάζω popcorn. Βάζω τα popcorn σε όσους μπαίνουν μέσα, τέλειο.
3: Καταπληκτικό, δεν έχουμε ξαναβγάλει άνθρωπο που να κάνει αυτή τη δουλειά. Χαίρομαι πάρα πολύ που σε ακούω, Νίκο.
4: Έχεις άνθρωπο που έκανε αυτή τη δουλειά.
1: Έχουμε τον κορδόνι εδώ που δουλεύει.
4: Σοβαρά μιλάς τώρα, δεν δούλευα εγώ σε κινηματογράφο?
1: Ναι.
3: Τη δικιά σου δουλειά έκανε ο Νίκος.
4: Θα έκανε και τη δικιά μου τη δουλειά.
1: Είστε συνάδελφοι δηλαδή.
4: Εγώ είχα κάνει και ταξιθεσία. Είχα κάνει και κηλικείο.
1: Άντε ρε, μπράβο.
3: Εντάξει, ρε Γιάννη, οκ. Δεν έχουμε βγάλει τη
4: δεύτερη τσάμπα.
3: Έχει κάνει αυτή.
4: Έβλεπα ταινίε τσάμπα.
3: Έδινε κάποια εισιτήρια που δεν έπρεπε ή πλήρωνε τα popcorn των φίλων σου και σε διώξανε.
1: Αφού
3: το έχουμε πει, ρε.
4: Ναι,
2: δεν κάνουμε τέτοια, δεν κάνουμε τέτοια.
1: Λοιπόν, συγκεντρώσου, αγαπητέ Νίκο, και πάμε να παίξουμε με το γράμμα.
3: Ποιο?
1: Ήτα.
3: Ήτα! Έλα, ρε, είναι δύσκολο
1: είναι
3: το
1: καλός παίκτης, είναι καλός παίκτης.
4: Πάμε για νίκη παρόλη την Ήτα.
1: Το πιστεύω, το πιστεύω. Λοιπόν, Νικόλα, ξεκινάμε. Όνομα.
2: Ηλίας.
1: Πράγμα.
2: Ηλιακός θερμοσύμφωνας.
1: Φυτό, φυτό.
2: Ηλιάνθος.
1: Φαγητό.
2: Φαγητό.
4: Όχι πασατέμπος.
2: Ηλιόσπορος.
1: Πόλη.
2: Πόλη.
1: Πόλη. Κρήτη.
2: Πόλη, χώρα, πόλη.
1: Πώς?
3: Η πρωτεύουσα της Κρήτης.
2: Α, Ηράκλειο, Ηράκλειο.
1: Χώρα.
2: ΗΠΑ.
1: Επάγγελμα.
2: Ηλεκτρολόγος.
1: Ποδοσφαιρική ομάδα.
3: Τι ποδοσφαιρική Ηρόδοτος. Ομάδα.
2: Ηρόδοτος, Ηράκλειο επίσης.
1: Λίμνες, ποτάμια, βουνά.
3: Όχι ρε.
1: Πάμε ηθοποιός τραγουδιστής.
2: Το Ηραίον είναι.
1: Ναι, είναι, είναι.
3: Μπράβο,
1: είναι. Και τελευταίο, ηθοποιός τραγουδιστής.
2: Ηλίας Βρετός.
3: Όχι, επιθετώ.
2: Από ήττα.
4: Δίνος.
1: Δίνος.
4: Ηθοποιός. Δίνος.
1: Δίνος.
2: Ηλιόπουλος.
1: Ναι, είσαι παίχτης.
3: Δεν
1: θα μπορούσα
3: να.
1: Δεν νιώθεις καλύτερα. Δεν νιώθεις καλύτερα που. Δεν νιώθεις καλύτερα που τα κατάφερες σε ένα δύσκολο γράμμα, παίχτη μου. Συγχαρητήρια.
4: Βουνό, ποιο είπε?
1: Είπε λίμνη Ηραίου.
4: Ηραίου.
1: Ναι, ναι.
4: Υπάρχει λίμνη
3: Ηραίων.
4: Ηραίων.
3: Ηραίων.
1: Ηραίων νομίζω.
3: Ήτα, ναι. Αλφαγιώτα.
1: Ηραίου, Ηραίου.
4: Ήτα, αλφαγιώτα.
3: Ήτα, αλφαγιώτα, ομικρό.
4: Α, υπάρχει.
1: Υπάρχει όντως λίμνη Ηραίου. Έτσι, όχι Ηραίων, είναι άλλη αυτή. Και υπάρχει και ο Ιδανός ποταμός. Ναι, λοιπόν.
4: Μάλιστα.
1: Γεια σου, Νικόλα, συγχαρητήρια. Γεια σας, κυρίες και κύριοι, να είστε καλά.
3: Φιλάκια σε όλους. Πολλά φιλάκια, τα λέμε αύριο με το καλό.
0: Και τώρα,
5: και τώρα
0: τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
6: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνεται.
0: Νούμερο 4.
7: Με λίγα

0: 89,8.
1: Ζώνη ασφαλείας. Με τον Άρη και τον Αντώνη στη Βαχτάρη.
2: Οδηγώντας κάποιος, ακούει το τηλέφωνο να χτυπάει ή τον ήχο ενός εισερχομένου μηνύματος. Μόνο ένα δευτερόλεπτο να δω ποιος είναι, σκέφτεται. Αλλά σε αυτό το δευτερόλεπτο το αυτοκίνητο έχει ήδη διανύσει δεκάδες μέτρα στα τυφλά.
1: Μπροστά του το φανάρι γίνεται κόκκινο. Ένας πεζός ξεκινά να περάσει. Ένα μηχανάκι χώνεται από το πλάι. Έχει ήδη χάσει το 80% του χρόνου αντίδρασης. Αποτέλεσμα γνωστό. Η χρήση κινητού στην οδήγηση μοιάζει αθώα. Αλλά είναι σαν να οδηγούμε με κλειστά μάτια.
2: Τα στατιστικά δείχνουν ότι αυξάνει τον κίνδυνο ατυχήματος όσο και η οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ.
1: Ένα τηλεφώνημα ή ένα μήνυμα μπορεί να περιμένει. Μια ζωή όμως όχι. Η επιλογή είναι δική μας και η ασφάλεια πρέπει πάντα να προηγείται.
0: Η ζώνη ασφαλείας είναι μια χορηγία του Insurance Market που εδώ και 15 χρόνια κάνει την ασφάλιση απλή για περισσότερη σιγουριά στο δρόμο.
3: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
4: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
3: Και νομική προστασία?
4: Προστασία, αλλά νομική.
3: Και η απαλλαγή?
4: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
3: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market.
4: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
0: Δρόμος 89,8.
5: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
6: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
7: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
8: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
7: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
8: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
9: Προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
10: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
11: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος, για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες, προσφέρει ήπιο αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά, ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος, γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
12: Να είναι καλά ο άνθρωπος.
13: Ποιος?
12: Δεν ξέρω.
14: Δεν θα μάθει ποτέ ποιος τον βοήθησε, αλλά δεν θα το ξεχάσει ποτέ. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, ηρωή μας.
0: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
15: Δρόμος
13: δρόμο στο 9,8. Καλώς ήρθατε. 5η 18 Ιουνίου είναι Διεθνής ημέρα για την αντιμετώπιση της ρητορικής μίσους. Σήμερα έχει την τιμητική της Ιπατία και ξεκινάει η δεύτερη αγωνιστική των ομίλων στο Μουντιάλ. Ο καιρός έθριος προς το παρόν στην Αττική, με κάποιες σκόρπιες πιθανές βροχές στο μενού της ημέρας. Καλημέρα σε όλους όπου και αν σας πετυχαίνω, όπου και αν σας βρίσκω. Είστε στο σωστό δρόμο για να πάτε θέατρο και συναυλία. Έρχονται και εισιτήρια για ταξιδάκια στην πορεία. Γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι εδώ στους 89,8 στην παρέα σας ως τη μία η Ράνια Ντονάκη. Μαζί συνεχίζουμε τα καλύτερα μουσικά ταξίδια στην Ελλάδα αλλά και στον κόσμο και πάμε να ακούσουμε στη σειρά. Σλιμάν στο Μόνα Μουρ, Ελένη Φουρέιρα, Αλληλούια. Θα θυμηθούμε Γιώργο Μαζονάκη και Τόσα Βράδια, Εκκίνηση με Κατερίνα Λιόλιου αμέσως τώρα στο λογαριασμό.

12 κι ούτε ένα τηλεφώνημα. Τον αριθμό της μοναξιάς μου δε χτυπάς και μεγαλώνει η απόσταση για μας. 12 κι ούτε ένα τηλεφώνημα.

Πέμπτη πρωί γεφυρώνουμε αποστάσεις και ταξιδεύουμε στο χρόνο στο δικό μας δρόμο. Ήταν η μοναδική αναβίση σε συλλεκτική ερμηνεία του 12. Συνεχίζουμε με Λίλα και Τόκελ, ποιος να σου το πει. Νατάσα Θεοδωρίδου, άστα όλα και έλα. Πρώτα όμως Νίκος Απέργης, αυτά τα χίλια.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: τι κάνεις.
1: Ως τις 24 Ιουλίου ο Πανελλήνιος Γυμναστικός Σύλλογος γίνεται ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για παιδιά από 5 ετών και άνω με αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και τελείωτη διασκέδαση. Κάθε Παρασκευή ένας τυχερός από εσάς κερδίζει ένα πλήρες πακέτο Summer Camp διάρκειας 2 εβδομάδων στον Πανελλήνιο Γυμναστικό Σύλλογο. Με ποιο τρόπο? Συμμετέχοντας στην κλήρωση με ένα SMS στο 54301. Στείλτε δρόμους, αφήστε κενό το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη καλοκαίρι. Η χρέωση συμμετοχής είναι 34 λεπτά. Ένα SMS, όρη διαγωνισμού στο δρόμος.fm.gr.
2: Πρωινό στον δρόμο.
3: Θα σας πάω αμέσως σε έναν από τους μεγαλύτερους στοχαστές του 18ου αιώνα. Είχε πει ότι είναι ευλογημένος ο αφηρημένος ο άνθρωπος, γιατί το μυαλό του σπάνια κατοικεί στη μιζέρια της καθημερινότητας.
4: Ποιος το είπε, είπε
5: Χρήστο?
3: Ο Ζαν Μπεμπλό.
6: Τι είπε τώρα?
5: Ο ποιος?
3: Γελάντε ρε νούμερα.
4: Ένας ο Βολτέρος και ένας ο Μπεμπλό τώρα εδώ πέρα.
5: Ρε τον Μπεμπλό. Α, Μπεμπαμπλό. Α, Μπεμπλό.
2: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
7: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μπα δεν μπορεί. Κάτσε το ξαναυπολογίσω. Αριστά, ναι. Πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
8: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
9: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπλήρωση σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα.

0: δερματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
1: Online.
0: Ναι.
1: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
0: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
1: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
0: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
2: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Το καλοκαίρι έφτασε επιτέλους. Απολαύστε το με τη Used και ανανεώστε τον εξωτερικό σας χώρο με τη συναρπαστική μας συλλογή από έπιπλα και αξεσουάρ για τον κήπο, τη βεράντα, τον μπαλκόνι, την παραλία ή όπου αλλού απολαμβάνετε περισσότερο το καλοκαίρι. Used.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.

0: Ζευγαρά. Μαύρα φεγγάρια. Κυκλοφορεί από την Panic Records.
1: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει. Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση, τι μου λες.
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά.
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Στη δουλειά η ασφάλεια δεν είναι επιλογή, είναι προτεραιότητα. Στα καταστήματα Emmanuel Εμπόριο θα βρείτε ρούχα εργασίας και υποδήματα ασφαλείας για κάθε επάγγελμα. Με ποιότητα, άνεση και αντοχή. Νέα Ιωνία, Αλέκου Παναγούλη 22α. Μοναστηράκι Παλάδος 7. Τώρα νέο κατάστημα στον Πειραιά, Μαυρομιχάλη 3. 2 λεπτά από τους σταθμούς τρένων του Πειραιά. Emmanuel Εμπόριο. Δίπλα σε κάθε επαγγελματία.
4: Άσε εμένα πρώτα.
5: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
6: Πάρτε του το μικρόφωνο.
7: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
8: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη.
9: Okay.
8: Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Και παίζει παντού.
10: Το ταξίδι είναι μια προσφορά της Blue Star Ferries κάθε καλοκαίρι. Σταθερά στο ραντεβού της, η Blue Star Ferries μας ταξιδεύει σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο για να δημιουργήσουμε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τα δρομολόγια και τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο Simo Rap. Κατεβάστε

Το τώρα. Blue Star Ferries, σταθερά στο ταξίδι. Και σήμερα σας έχουμε δωράκι από την Blue Star Ferries. Κληρώνουμε 2 διπλά εισιτήρια μετεπιστροφής για Νάξο. Για να μπείτε στην κλήρωση, στείλτε SMS στο 54301. Γράφετε δρόμος, αφήνετε κενό, το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Νάξος. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά. Όροι διαγωνισμού στο δρόμος.fm.gr. Εδώ μένουμε, ακούμε Κλαβδία, Έρος Ραματσιώτη και Ρία Ελληνίδου.

0: Η Κλαυδία στην Αστερομάτα, η μουσική του σήμερα και όλα τα αγαπημένα παίζουν εδώ στους 89,8. Στο δικό μας δρόμο πάμε για τη δεύτερη μας ώρα.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
2: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour.
3: Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί.
2: Τετάρτη 1η Ιουλίου.
3: Η Ελένη Φουρέιρα live στο Κατράκιο Θέατρο. Μαζί της η Μαρσό. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα. Το Hybrid Tour αρχίζει από την Αθήνα. Εσύ θα είσαι εκεί. Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
0: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβή.
4: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
0: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
4: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
5: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
6: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
7: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο -3. Ανεβαίνει στο κατάστημα, παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
8: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
9: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
10: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: Όσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα 4 λίτρα, μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10, μόνο 72 λεπτά. Και πύρα φίξ εξάδα κουτί, τώρα μόνο 3,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
4: Έτοιμοι να μπείτε στον κόσμο της Λίλα.
5: Η πιο επιδραστική pop artist της γενιάς της ανακοινώνει τη μεγάλη της καλοκαιρινή περιοδία. Από τον Ιούνιο στον Ιούλιο ταξιδεύει στις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας. Όλα τα hits που κυριαρχούν στα charts και το TikTok σε ένα show διεθνών προδιαγραφών με εντυπωσιακά visuals, εκρηκτικές χορογραφίες και με special guests που θα κάνουν κάθε βραδιά μοναδική. Ένα ταξίδι γεμάτο συναίσθημα και την αστήρευτη ενέργεια της Λίλα.
4: Αυτό είναι το Welcome to L World.
5: Κλείσε τα εισιτήρια σου τώρα και ζήσε μια ζωντανή εμπειρία που δεν θα ξεχάσεις ποτέ. Ο δρόμος 89,8 θα είναι εκεί. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
6: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
7: Το νερό ρέει, το αίμα ρέει. Το νερό το πίνεις, το αίμα το δίνεις. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.
8: Ο καιρός σήμερα.
9: Καθαρός ουρανός και καλοκαιρινή διάθεση σήμερα στην Αττική, με τον ήλιο να κυριαρχεί στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τοπικά τους 33 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα παραμείνουν από βόρειες διευθύνσεις. Όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει, η δροσιά γίνεται α3+ με τα κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ.
10: Plus.
11: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
12: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
11: Δηλαδή
12: το ΣΥΜΠΑ. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
11: Plus.
12: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
13: Και τώρα.
14: Are you guys ready?
13: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα στο δρόμο 89,8.
9: Πέμπτη πρωί, είστε στο σωστό δρόμο στην παρέα σας, Ράνια Αντωνάκη. Ως τη μία θα πάμε με τραγούδια που αγαπάμε. Θα κλείσουμε θέση και στις συναυλίες του καλοκαιριού. Γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι. Τώρα, αν έχετε όρεξη για σινεμά, η νέα κινηματογραφική εβδομάδα που ξεκινά σήμερα φέρνει την πολύ αναμενόμενη πέμπτη ταινία της σειράς Toy Story που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές. Μαζί έρχεται και η ταινία Τρόμο Αιμονή του 26χρονου YouTuber Kerry Barker που σπάει ταμεία στην Αμερική. Αν οδηγείς, αν είσαι στο σπίτι, αν έχεις το δρόμο ανοιχτό, στο δικό μας δρόμο έρχεται ένα τραγούδι για σένα. Το Αιγαίο της Ανασβήσης σημαίνει ένα πράγμα εδώ. Ο διαγωνισμός ανοίγει. Στείλες SMS στο 54301. Γράφεις δρόμος, αφήνεις κενό, το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Βύση για να μπει στην κλήρωση. Για διπλές προσκλήσεις για τη sold out συναυλία της χρονιάς, Ανασβήση Live 26 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Σκηνοδρόμος είναι πάντα ανοιχτός με τη μουσική στο τέρμα και μας ταξιδεύει με όλα τα αγαπημένα. Ακούμε στη σειρά Δέσποινα Βανδύ, Υποφέρω, Μιχάλη Χατζηγιάννη που βάζει φωτιά στη νύχτα και Μαριάννα Κατσιμίχα στο Βάλς των Ονείρων.

0: τα κολλασμένα.
1: Θέλεις να ταξιδέψεις στο Παρίσι? Η Nova και το Viasat Epic Drama χαρίζουν ένα ταξίδι για δύο στην πιο ρομαντική πόλη της Ευρώπης. Με αφορμή τις σειρές του καναλιού Η Ύπουλη Βασίλισσα, ο κύριος Πέιτ και Μον Μάρτι που διαδραματίζονται στη Γαλλία, ένα τυχερός συνδρομητής τηλεόρασης Nova θα έχει την ευκαιρία να ταξιδέψει στο Παρίσι. Αν είσαι συνδρομητής τηλεόρασης Nova, δήλωσε συμμετοχή στο nova.gr. Αν όχι, επίλεξε τώρα το πρόγραμμα τηλεόρασης Nova που σου ταιριάζει και μπες και εσύ στην κλήρωση.
2: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
3: Το τελευταίο καιρό η κοπέλα μου, λέει ο Αγισίλαος, δεν έχει διάθεση να βγούμε ή να κάνουμε κάτι οι δυο μας. Το Σάββατο που πέρασε, μου είπε ότι θα κοιμηθεί σε μία φίλη της, επειδή είχαν βγει και ήταν κουρασμένοι για να γυρίσει.
4: Να βγει και αυτός με τις δικές του φίλες, να κάνει το ίδιο.
5: Ή με τις δικές της φίλες, να την πονέσει πιο πολύ.
4: Εντάξει, αυτό είναι επίτευγμα, δεν είναι απλό.
3: Τι επίτευγμα
4: είναι? Να βγει
3: αυτό
4: με τις δικές της φίλες, πώς θα το καταφέρει?
5: Θέλει μαεστρία.
3: Σιγά μην είναι και δικαίωση.
5: Είναι δικαίωση, δεν
3: είναι. Γιατί είναι δικαίωση?
5: Εκείνη που πάει και κοιμάται αλλού.
3: Πήγε στη φίλη να κοιμηθεί.
5: Αυτό δεν το πιστεύει κανείς. Ούτε καν ο ίδιος ο Αγισίλαος.
3: Και εγώ πηγαίνω σε φίλες μου να κοιμηθώ.
5: Όσο αθώος και να είναι.
4: Ναι, αλλά εσύ να το πιστεύει ο Αγισίλαος. Άμα το πεις, δεν έχει θέμα με σένα.
3: Ισχύει.
2: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερφέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή.

0: παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
1: Φτάσαμε κιόλας.
2: Με Σίτζετς ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
3: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended φοίτησης. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyte Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyte Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
9: Ο δρόμος παρουσιάζει.
10: Επιμένεις.
11: Επιμένω.
10: Να το κάνουμε.
11: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
10: Εσύ μπορείς, δηλαδή.
11: Έτσι νομίζω.
10: Δηλαδή θέλεις.
11: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει.
10: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
11: Τι να σου πω.
12: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
10: Πολύ υπονοούμενο, ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
12: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
13: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
10: Πω, τι έκανες εδώ. Άλλο σπίτι.
14: Ανακαίνιση. Με τη Λερόι Μερλίν. Έκλεισα ραντεβού με το σύμβουλο. Κάναμε σχέδιο, διάλεξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
10: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος.
14: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα.
15: Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
16: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
18: Είναι ο δρόμος και σας πάει συναυλία. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα. Η κορυφαία pop star Ελένη Φουρέιρα ανοίγει το Hybrid Tour στην Αθήνα μαζί της η Μαρσό. Θα τις απολαύσετε την Τετάρτη 1η Ιουλίου στη μεγάλη συναυλία της Ελένης Φουρέιρα στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας με διπλές προσκλήσεις για να είσαι και εσύ εκεί στο πιο φαντασμαγορικό σόου του καλοκαιριού. Στείλε τώρα SMS στο 54301. Γράφεις δρόμος, αφήνεις κενό, το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Φουρέιρα. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά, ώρα συμμετοχή στο δρόμος.fm.gr. Εδώ μένουμε στο δικό μας δρόμο, συνεχίζουμε τα καλύτερα μουσικά ταξίδια στην Ελλάδα αλλά και στον κόσμο. Ακούμε Γιώργο Μαζονάκη στο τέρμα, έρχεται και η Ελένη Φουρέιρα στο Βέγκο. Αμέσως τώρα περνάμε στον Νίκο Οικονομόπουλο στο νέο του σίγγλ με λίγα λόγια.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες ως 300 Mbps και περιόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
2: Ο Δρόμος 89,8 σε συνεργασία με το Versus Travel σας χαρίζει ένα ακόμα μοναδικό ταξίδι.
3: 5

0: ρόφωνη ξενάγηση στη Ρώμη και ολοήμερη εκδρομή στη Φλωρεντία. Ιστορία, τέχνη και ομορφιά, όλα σε 5 αξέχαστες μέρες.
1: Έμπειρος Έλληνας αρχηγός, συνοδός σε κάθε σας βήμα, δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός στα ελληνικά και πλήρης ταξιδιωτική ασφάλεια για να ταξιδεύετε χωρίς άγχος.
2: Φανταστείτε, καφές δίπλα στο Κολοσσέο, το ηλιοβασίλεμα πάνω από το Τίβερι και εσείς εκεί με το αγαπημένο σας πρόσωπο.
0: Μην το σκέφτεσαι, μπες τώρα στο διαγωνισμό και ζήσε 5 ημέρες στην αιώνια πόλη.
3: Τηλεδρόμος, ονοματεπώνυμο και τη λέξη ταξίδι στο 54301 και μπες στη μεγάλη κλήρωση που θα γίνει ζωντανά στο πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη την Παρασκευή 26 Ιουνίου.
1: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη και ο δικός σου ξεκινά από τον δρόμο 89,8.
2: Με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel.
4: Ζώνη ασφαλείας με τον Άρη και τον Αντώνη στη Βαχτάρη.
5: Ένα βράδυ μετά από διασκέδαση, ένας οδηγός αποφασίζει να πάρει το τιμόνι, αν και δεν έχει πιει σχεδόν τίποτα. Στην αρχή όλα μοιάζουν υπό έλεγχο. Όμως τα αντανακλαστικά του έχουν ήδη μειωθεί.
6: Ένα στόπ που είδε καθυστερημένα. Ένα πρόσμενο αυτοκίνητο. Ένα μηχανάκι που ξαφνικά άλλαξε λωρίδα. Και εκεί που νομίζει πως προλαβαίνει, η τραγωδία είναι αναπόφευκτη.
5: Η οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ δεν είναι απλά παράβαση. Είναι έγκλημα κατά της ζωής. Γι' αυτό η πρόληψη με ενημέρωση και υπευθυνότητα, αλλά και οι αυστηρές κυρώσεις είναι απαραίτητες.
6: Γιατί κανένα ποτό, καμία στιγμή διασκέδασης, δεν αξίζει περισσότερο από μια ανθρώπινη ζωή.
7: Η Ζώνη Ασφαλείας είναι μια χορηγία του Insurance Market που εδώ και 15 χρόνια κάνει την ασφάλιση απλή για περισσότερη σιγουριά στο δρόμο.
8: 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
9: Δρόμος 89,8.
10: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
11: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
12: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
13: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
12: Πληροφορίες στην στο σελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
14: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία επίπλων και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα. USK.
15: Scandinavian Sleeping and Living.
16: Η προσφορά στο Motivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Motivo.
17: Ο Δρόμος παρουσιάζει.
18: Κυριακή 28 Ιουνίου στις 9 και 4 το βράδυ, ο Δρόμος 89,8 σας δίνει θεατρικό ραντεβού. Ρωμαίος και η Ιουλιέτα του Μπόστ στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Η πιο εμβληματική ιστορία αγάπης σε μια μοναδική θεατρική εμπειρία. Με τους Ιρώμανε, Άκη Σακελαρίου, Σπύρο Μπιμπίλα, Γιάννη Δρακόπουλο και Γιάννη Ζουγανέλη. Σε σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη. Για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, στείλτε τώρα SMS στο 54301, γράφοντας Δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Κατράκιο. Θεατρικό ραντεβού Δρόμος στην παράσταση Ρωμαίος και Ιουλιέτα του Μπόστ στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Όροι και προϋποθέσεις στο δρόμος.fm.gr. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
19: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
20: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
21: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
20: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
21: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
22: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
23: Λάμπη!
22: Στις 18 Ιουνίου.
24: Γεια σου, είμαι το Lilypad.
25: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε.
22: Η καιρή μπορεί να αλλάξει.
0: σου.
1: Δεν ακούς καν τι σου λέω.
2: Εγώ πάντα ακούω. Oh. Κι άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόνη.
3: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
24: Χαρά στο πόνσο.
3: Toy Story 5, 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feelgood.
25: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μπα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Άστα, ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
26: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο στη Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
27: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
28: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
29: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORA. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
30: Ο καιρός σήμερα. Καθαρός ουρανός και καλοκαιρινή διάθεση σήμερα στην Αττική, με τον ήλιο να κυριαρχεί στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τοπικά τους 33 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα παραμείνουν από βόρειες διευθύνσεις. Όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει, η δροσιά γίνεται α3+ με τα κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ.
31: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
32: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
31: Δηλαδή?
32: Δηλαδή το ΣΥΜΠΑ. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
31: Πλάς.
32: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
33: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
34: Μεσημέρα και Πέμπτη στο δικό μας δρόμο. Αυτή την ώρα παίζουμε μόνο επιτυχίες και τα δικά σας αγαπημένα χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Στην παρέα σας η Ράνια Αντωνάκη, στην πορεία έρχεται και δωράκι, γι' αυτό μείνετε εδώ στους 89,8. Σε 12 μέρες μπαίνει ο Ιούλης και έρχεται νέος θεατρικός προορισμός. Ένα συνταρακτικός μονόλογος του Δημήτρη Σαμόλη. Μια κρυμμένη παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, γιατί βάζει στο μικροσκόπιο την αγία ελληνική οικογένεια, τη ζωή στην επαρχία και τον εκφοβισμό. Είναι το νέο μας θεατρικό ραντεβού. Τετάρτη 1η Ιουλίου. Ο δρόμος σας στέλνει στην παράσταση Στρακαστρούκες στο Θέατρο Βράχων. Διπλές προσκλήσεις είναι στη διάθεσή σας με ένα SMS στο 54301. Στείλτε δρόμος, αφήστε κενό, το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη ραντεβού. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά. Όροι διαγωνισμού στο δρόμος fm.gr. Εδώ μένουμε και ακούμε Γιώργο Σαμπάνη. Τι θέλω εγώ με σένα.

0: Καλησπέρα και Πέμπτη στο δικό μας δρόμο. Αυτή την ώρα παίζουμε μόνο επιτυχίες και τα δικά σας αγαπημένα, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Και συνεχίζουμε με Ελένη Φουρέιρα. Δεν κάνω εγώ για σπίτι, στα Βέντο και Δαφνή Λόρενς. Καλώς σε βρήκα. Αυτός είναι Αντώνης Ρέμος. Τη Δευτέρα.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

Δρόμος, 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Δρόμος, 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

πας? Έχεις δουλειά εδώ? Πήγαινε εκεί μπροστά, απόλαυσε εδώ.

Αγαπάμε τις νέες πίτσα Μπιάνκα, τις πίτσα φαν με Φιλαδέλφια, μοτσαρέλα και γραβιέρα ανάξου. Είναι ότι πιο λαχταριστό έχεις δοκιμάσει. Μπιάνκα Μαργαρίτα, Μπολονές, Σίζαρς και Καρμπονάρα με κανονική ζύμη και με χειροποίητη ζύμη αλφόρνο. Και σήμερα η πίτσα φαν σας κάνει δώρο δύο πίτσες premium Μπιάνκα. Ο νικητής θα προκύψει από κλήρωση. Αν θέλετε να δηλώσετε συμμετοχή, στείλτε τώρα SMS στο 54301. Γράφετε δρόμος, αφήνετε κενό, το ονοματεπώνυμό σας και τις λέξεις πίτσα φαν. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά, ώρα συμμετοχή στο δρόμος FM.gr.

0: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
1: Θα ξαναπάω λίγο στον Ζωζέ Σαραμάγκου.
2: Να πάμε.
1: Κατερίνα και Γιάννη. Του είχε πει η γάτα του: όλες οι ώρες, Ζωζέ, είναι κατάλληλες για ύπνο. Έτσι είχε πει η γάτα του και το είπε ο Σαραμάγκου. Και πραγματικά, εγώ δηλαδή σε λίγο που να πάω στον καναπέ.
2: Ναι, ναι. Έτσι. Σε βλέπω.
1: Ρίξω το ζωράκι.
2: Και δεν θέλω να καταπιεστεί.
1: Γιάννη, δεν πειράζει, έτσι.
3: Πλάκα κάνει.
1: Εννοείται. Μπορεί και εσύ, αν θέλει.
3: Δεν με ενοχλεί ποτέ άνθρωπο που κοιμάται. Ποτέ.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: Νόβα και το Viasat Epic Drama με αφορμή τις συναρπαστικές σειρές η Ύπουλη Βασίλισσα, ο κύριος Πέιτ και Μον Μάρτι χαρίζουν σε ένα τυχερό ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι. Αν είσαι συνδρομητής τηλεόρασης Nova Best, το nova.gr συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και πάρε μέρος στο διαγωνισμό. Αν δεν είσαι συνδρομητής, επίλεξε σήμερα το πρόγραμμα τηλεόρασης Nova που σου ταιριάζει και μπες και εσύ στην κλήρωση. Βρες τον δρόμο σου εδώ, ακολουθεί ο Πέτρος Πολυχρονίδης, στην παρέα σου ήταν η Ράνια Αντωνάκη. Σας αφήνω με το Top 5 για αυτή την εβδομάδα.
1: Και τώρα τα δικά σας 5 καλύτερα.

0: 89,8. Και τώρα.
1: Και τώρα.
2: So, are you guys ready?
0: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα στο δρόμο. 89,8.
3: Γεια και χαρά ναυτάκια μου τζουμπρουλούδικα. Σήμερα 18 του τουνού του μηνού. Είναι Πέμπτη, λάτε ένα βήμα πιο κοντά στο Σαββατοκύριακο. Είμαι ο Πέτρος Πολυχρονίδης και θα περάσουμε μαζί το επόμενο τρίωρο ακούγοντας πολύ καλή μουσική, λέγοντας χωρατά και κάνοντας ωραίες προτάσεις. Ξεκινάμε με Κέτι Γαρμπή, Αντώνη Ρέμο και Κατερίνα Λιόλιου.

0: Η έκθεση Σημείο Κάλλας είναι μια μοναδική, οικαστική και βιωματική εμπειρία αφιερωμένη στην εμβληματική φυσικά Μαρία Κάλλας. Παρουσιάζεται από την Εθνική Λυρική Σκηνή στον περιβάλλοντα χώρο του Αρχαίου Θεάτρου Επιδαύρου από σήμερα ως τις 21 Ιουνίου με την υποστήριξη της ΔΕΗ. Η έκθεση Σημείο Κάλλας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής πραγματοποιείται με αφορμή την ανασύνθεση της ιστορικής Μύδειας του 1961 στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου. Η πίστη και η τέχνη ενώνονται μέσα από την ΔΕΗ, διότι φέρνει την εξέλιξη και παραμένει σταθερά με τον πολιτισμό. Δίνει ενέργεια σε ό,τι εμπνέει, σε ό,τι ενώνει και ό,τι διαμορφώνει ένα καλύτερο μέλλον για όλους.
1: Αυτό το καλοκαίρι, ο Απόν, ο καλλιτέχνης που έγινε φαινόμενο, με εκατομμύρια streams και τραγούδια που έγιναν συνέστημα, ταξιδεύει στην Ελλάδα. Ηχογένεια Tour 2026. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Στις 9.30 ακριβώς. Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων. Μία νύχτα. Χιλιάδες φωνές. Ένα συνέστημα. Ηχογένεια Tour 2026. Opening Act Νίνα Μαζάνη. Μην το χάσεις. Προπόληση τώρα στο ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
2: Πω, πω, πω. Άρε το γιοτόμι. Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87. Μαζί στο λιοπύρι του 2001. Μαζί στα 45άρια του 23. Άρε το γιοτόμι. Άρε μάχημο το γιοτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
3: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
4: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Κι εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
5: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
4: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
6: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
7: Το καλοκαίρι έφτασε επιτέλους. Απολαύστε το με τη Used και ανανεώστε τον εξωτερικό σας χώρο με τη συναρπαστική μας συλλογή από έπιπλα και αξεσουάρ για τον κήπο, τη βεράντα, το μπαλκόνι, την παραλία ή όπου αλλού απολαμβάνετε περισσότερο το καλοκαίρι. Used.
8: Scandinavian Sleeping and Living.
9: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
10: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο ΙΠΑ Πούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ipapoutsia.gr. Το ΙΠΑ Πούτσια ξέρει.
11: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
12: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
13: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
14: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
15: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Suprandin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood. το delivery στην Ελλάδα.
17: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές

0: 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Και παίζει παντού.
2: Και τι δεν έχουμε ακούσει για την Οδύσσια, την ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν, η οποία έρχεται στους κινηματογράφους, κάνει πρεμιέρα σε ένα μήνα από τώρα, στις 16 Ιουλίου, και έχουμε ακούσει τα πάντα τα οποία αφορούν κοινωνικά θέματα και όχι την ταινία την ίδια. Πάντως όλη αυτή η ιστορία εγώ τη βρίσκω ως διαφήμιση, διότι ήδη η ταινία έσπασε ένα ρεκόρ. Μέσα σε 24 ώρες έχει καταρρύψει το ρεκόρ προπόλησης πρώτης ημέρας με συνολικά έσοδα, ακούτε τα τώρα αυτά, 750.000 λίρες, διπλάσια από ό,τι έκανε ας πούμε το Dune, το δεύτερο μέρος, το οποίο είχε φέρει 366.000 λίρες. Οπότε έχει κάνει ήδη ένα παγκόσμιο ρεκόρ προπόλησης η ταινία του Νόλαν. Εγώ αυτό που νιώθω είναι ότι ένιωθα και το 2007 όταν βγήκαν οι 300, που βλέπουμε τα τρέιλερ και λέγαμε όπου δεν είναι έτσι η ιστορία, τι και πώς και τα λοιπά, και μετά συνειδητοποίησαμε ότι πρέπει να αποδεχτούμε ότι είναι απλά μία ταινία, μία μεταφορά ταινίας στον κινηματογράφο μέσα από ένα ιστορικό ή μυθολογικό γεγονός. Αυτό και μόνο. Αργότερα είδαμε εκατοντάδες Gerald Butlers να τιμούν με τατουάζ τα μπράτσα αρκετών Ελλήνων κυρίως, θα έλεγα. Οπότε ας μην βιαζόμαστε, ας δούμε και την Οδύσσια μέχρι τέλους και ας την κρίνουμε μετά. Αυτά με την Οδύσσια που σπάει τα ρεκόρ πριν ακόμη ξεκινήσει. Τώρα εξηγήστε μου με τη Ρία Ελληνίδου.

0: If you creeping, just don't let me find out.
1: Oh,
0: get a hotel, never bring them to the house.
1: Oh, God.
2: ΔΕΗ, ως μεγάλος χορηγός της εθνικής λυρικής σκηνής, στηρίζει την έκθεση Σημείο Κάλλας, μια μοναδική εικαστική και βιομετρική εμπειρία αφιερωμένη στην εμβληματική μορφή της Μαρίας Κάλλας. Όλα αυτά στον περιβάλλοντα χώρο του Αρχαίου Θεάτρου Επιδαύρου, από σήμερα μέχρι τις 21 Ιουνίου, η έκθεση Σημείο Κάλλας, η οποία αφορά φυσικά την τεράστια μορφή της Μαρίας Κάλλας, ανοίγει για το κοινό, είπαμε σήμερα, και με πίστη στη δύναμη της τέχνης να δημιουργεί κοινωνική συνοχή και εξέλιξη, η ΔΕΗ παραμένει σταθερά με τον πολιτισμό, δίνοντας ενέργεια σε ό,τι εμπνέει, ενώνει και διαμορφώνει ένα καλύτερο μέλλον για όλους. Σε αυτό το σημείο θέλω να πω πως οι θερμοκρασίες οι υψηλές έχουν αρχίσει και έρχονται σιγά-σιγά, παρότι λένε ότι δεν θα έχουμε καύσωνα, και μέσα σε αυτούς τους έντονους ρυθμούς η σωστή ενυδάτωση είναι πιο σημαντική από ποτέ. Οπότε, Pharmalate Hydro Plus, ένα συμπλήρωμα διατροφής φοβερό που συμβάλλει στην αναπλήρωση υγρών και την αναζωογόνηση του οργανισμού για να παραμείνετε δραστήριοι όλη τη μέρα παρά τις συνθήκες της ζέστης που έρχονται. Έρχονται σε πρακτική αναβράωσα μορφή και έχουν και ευχάριστη γεύση λεμονιού. Ένας από εσάς τώρα κιόλας κι άλλος ένας την επόμενη ώρα θα διεκδικήσει και θα κερδίσει ένα σετ από συμπληρώματα διατροφής Pharmalate Hydro Plus, γράφοντας απλά σε ένα SMS δρόμος το όνομά σου, την λέξη βιταμίνες και να το στείλεις στο 54301. Καλή επιτυχία!
3: Έτοιμοι να μπείτε στον κόσμο της Λίλα? Η πιο επιδραστική pop artist της γενιάς της ανακοινώνει τη μεγάλη της καλοκαιρινή περιοδία.
4: Welcome to L World.
3: Από τον Ιούνιο στον Ιούλιο ταξιδεύει στις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας. Όλα τα hits που κυριαρχούν στα charts και το TikTok σε ένα show διεθνών προδιαγραφών με εντυπωσιακά visuals, εκρηκτικές χορογραφίες και με special guests που θα κάνουν κάθε βραδιά μοναδική. Ένα ταξίδι γεμάτο συνέστημα και την αστήρευτη ενέργεια της Λίλα.
4: Αυτό είναι το Welcome to L World.
3: Κλείσε τα εισιτήρια σου τώρα και ζήσε μια ζωντανή εμπειρία που δεν θα ξεχάσεις ποτέ. Ο δρόμος 89,8 θα είναι εκεί. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
5: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalate Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalate Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
4: Η προσφορά στο Motivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Motivo.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
7: Λάμπη! Wow.
6: Στις 18 Ιουνίου.
8: Γεια σου, είμαι το Λίλιπαντ.
9: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε!
6: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
10: Δεν ακούς καν τι σου λέω.
11: Εγώ πάντα ακούω. Κι άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόνη.
6: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
12: Χαρά στο πόντσο.
6: Το Toy Story 5. 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feelgood.
13: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτο που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
14: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
15: Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας, δρόμος.
16: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
17: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
16: Τρελό σερί.
18: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Ο καιρός σήμερα. Άλλη μια καλοκαιρινή ημέρα στην Αττική με καθαρό ουρανό και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι βόρειοι άνεμοι θα διατηρηθούν και η θερμοκρασία θα κινηθεί κοντά στους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Καιρός να δώσουμε στο καλοκαίρι μας το πλάσ που του αξίζει με την κορυφαία ενεργειακή απόδοση Α3 Plus των κλιματιστικών Toshiba.
20: Plus, plus, plus.
21: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
22: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
21: Δηλαδή?
22: Δηλαδή Toshiba. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
21: Plus, plus, plus.
22: Κλιματιστικά Toshiba. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Toshiba. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
23: 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα.
15: Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
0: Βρε καλώς θα ήταν αυτάκια μου τα ζουμπρουλούδικα. Στον δρόμο 89,8. Είναι λίγο μετά τις 2. Θα ξεκινήσουμε ωραία αυτήν την ώρα με ένα τραγούδι που όποτε το ακούτε στέλνετε μήνυμα. Δρόμος και ενώ το όνομά σας τη λέξη Βύση στο 54301 και διεκδικείτε εισιτήρια για να ακούσετε από κοντά την Άννα Βύση το Σεπτέμβριο στην τεράστια συναυλία της. Ακούμε Αιγαίο, με αυτό ξεκινάμε.

Λοιπόν, μέσα στις ειδήσεις και τα χωρατά διαβάζω ένα φοβερό αφιέρωμα το οποίο λέγεται, έχει τίτλο «Ο ξεπεσμός μιας γάτας», διότι έμεινε, λέει, πάμπτωχη στα 14 της χρόνια η γάτα του Καρλ Λάγκεφερντ. Λοιπόν, να θυμίσω ότι η γάτα αυτή, η Σουπέτ όπως είναι το όνομά της, και είχε γίνει παγκόσμιο fashion icon διότι συμμετείχε στις καμπάνιες τις φοβερές που έκανε ο Λάγκεφερντ κτλ. Πήρε ένα πολύ μεγάλο μέρος της περιουσίας του Καρλ Λάγκεφερντ και είχε γίνει ένας χαμός τότε. Είχε πάρει, νομίζω, 150 εκατομμύρια δολάρια. Και τώρα εδώ διαβάζω για τον ξεπεσμό, λέει, της γάτας, η οποία από την πολυτελή κατοικία της στο Παρίσι βρέθηκε να μένει στον πρώην οικονόμο του σχεδιαστή, τον Φρανσουάν Κακότ, σε ένα απλό διαμέρισμα στο Παρίσι μαζί με τα παιδιά του και τα σχετικά. Και ακόμα δεν έχει έρθει η γαλλική νομοθεσία για να επικυρώσει την κληρονομιά της, ώστε να μπορούν τα ζώα να κληρονομούν απευθείας χρήματα ή ακίνητα. Εγώ λέω ότι αυτά είναι αστείες περιπτώσεις. Αρχικά είναι δικαίωμα του Λάγκεφελ που πέθανε να νιώθει ότι η γάτα ήταν ο πιο πιστός σύντροφός του σε αυτήν τη ζωή και ότι αυτός αξίζει να πάρει την περιουσία του. Κατά τα άλλα, θέλω να σας πω ότι η γάτα, αυτό που χρειάζεται, είναι ένα κουτί από δέμα που έρχεται κάπου από το ταχυδρομείο και τροφή και είναι ευτυχισμένη. Δεν τη νοιάζουν ούτε κότερα ούτε ελικόπτερα. Τίποτα τη γάτα δεν τη νοιάζουν. Ειδικά τα 150 εκατομμύρια δεν τη νοιάζουν καθόλου. Εκτός αν τα βάλει σε χαρτόκουτο. Ακούμε Νίκο Απέργη.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Τι θα λέγατε να σας στείλω στο Πόρτο Χέλι για δύο άτομα να πάνε με διπλές προσκλήσεις και να ταξιδέψουν υπέροχα με τα καράβια, τα αέρο παρακαλώ, high speed, τα οποία υπάρχουν και σε πηγαίνουν με το μπαίνεις μέσα. Μιλάμε, μπήκες, έφτασες. Hellenic Seaways, μπαίνεις μέσα και φτάνεις. Κατεβάστε την εφαρμογή, πάρτε τηλέφωνο στο 210-89-19-800, μπείτε στο hellenicseaway.gr και κλείστε αμέσως για να πάτε. Έγινα αγκίστρι, πόρο, ίδρα, ασπέτσες, όποιο νησί και να επιλέξετε, με τα αέρο, τα high speed της Hellenic Seaways, φτάνει στον αγαπημένο προορισμό σε χρόνο DT. Θα δώσω την έναρξη τώρα του διαγωνισμού για σήμερα, για να κερδίσετε δύο από εσάς διπλά εισιτήρια για να πάτε με αυτά τα υπέροχα καράβια στο Πορτοχέλι. Γράψτε λοιπόν δρόμος, το όνομά σας, τη λέξη Πορτοχέλι και στείλτε το στο 54301. Καλή επιτυχία!
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Θα ξαναπάω λίγο στον Ζωζέ Σαραμάγκου.
3: Να πάμε.
2: Κατερίνα και Γιάννη. Του είχε πει η γάτα του: όλες οι ώρες, Ζωζέ, είναι κατάλληλες για ύπνο. Έτσι είχε πει η γάτα του και το είπε ο Σαραμάγκου. Και πραγματικά, εγώ δηλαδή σε λίγο μπορώ να πάω στον καναπέ.
3: Ναι, ναι. Έτσι. Σε βλέπω.
2: Ρίξω το ζωράκι.
3: Και μπορεί να καταπιεστεί.
2: Γιάννη, δεν πειράζει, έτσι.
4: Πλάκα κάνει.
2: Εννοείται. Μπορεί και εσύ, αν
4: θέλει. Δεν με ενοχλεί ποτέ άνθρωπο που κοιμάται. Ποτέ.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει.
5: Επιμένεις.
6: Επιμένω.
5: Να το κάνουμε.
6: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
5: Εσύ μπορείς, δηλαδή.
6: Έτσι νομίζω.
5: Δηλαδή θέλεις.
6: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει.
5: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
6: Τι να σου πω.
7: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
5: Πολύ υπονοούμενο, ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
7: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Δρόμος.
8: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το οροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
10: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Seajets.
9: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
10: Για πότε είναι αυτά?
9: Για σήμερα.
10: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
1: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
11: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
10: Ωχ, φτάσαμε.
9: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
1: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
12: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
13: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
12: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
13: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
14: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
15: Πω, τι έκανες εδώ? Άλλο σπίτι.
16: Ανακαίνιση με τη Λερόι Μερλίν.
15: Έκλεισα ραντεβού με το σύμβουλο. Κάναμε σχέδιο, διάλεξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
16: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
15: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα.
17: Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
18: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
19: Φουλ και λίγα λες.
18: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
19: Εγγύηση? Τι μου λες?
18: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
19: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
18: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
20: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
21: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMOR App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
22: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά
23: Αθήνα, Ελλάδα
22: και σε όλο το πλανήτη.
24: Okay,
22: αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
24: Okay,
22: αυτός είναι ο δρόμος

το Leviticus του Άντριαν Κιαρέλα, το οποίο είναι λίγο πιο ψυχολογικό θα έλεγα. Κάποια από το παρελθόν έρχονται ξανά και επαναχρωματίζονται. Υπάρχει το Αιμονή του Κάρι Μπάκερ, λίγο πιο θρυλεράκι. Είπα για αυτά που επανακυκλοφορούν και μέσα σε αυτά είναι και το Αμελή. Ενώ από ελληνικά είναι το Θα σ' αγαπώ το Νοέμβριο του Σωτήρη Σταμάτη, το οποίο θα στηρίξουμε. Υπάρχει επίσης ένα υπέροχο που έρχεται ξενόγλωσσο, το Άρωμα των Αναμνήσεων. Σε λίγο θα προτείνω ένα από αυτά για να δείτε σήμερα Πέμπτη στους κινηματογράφους. Τώρα με λίγα λόγια, Νίκος Οικονομόπουλος.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Από σήμερα, η ΔΕΗ, ως μεγάλος χορηγός της εθνικής λυρικής σκηνής, στηρίζει την έκθεση Σημείο Κάλλας, που είναι μια μοναδική εικαστική και βιωματική εμπειρία αφιερωμένη στην εμβληματική μορφή της Μαρίας Κάλλας. Σε ένα ιδιαίτερο σκηνικό, στη φύση της Επιδαύρου, οι θεατές της παράστασης θα έχουν την ευκαιρία να ταξιδέψουν στον χρόνο και να βιώσουν μια μοναδική διαδρομή στον κόσμο της Μαρίας Κάλλας και της ιστορικής Μύδειας του 1961, με τη φωνή της κορυφαίας φυσικά σοπράνο να συναντά ξανά το αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. Μια μοναδική εμπειρία από την ΔΕΗ, η οποία παραμένει σταθερά με τον πολιτισμό.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
2: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour.
3: Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί.
2: Τετάρτη 1η Ιουλίου.
3: Η Ελένη Φουρέιρα live στο Κατράκιο Θέατρο. Μαζί της η Μαρσό. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα. Το Hybrid Tour αρχίζει από την Αθήνα. Εσύ θα είσαι εκεί. Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
4: Ένας 18χρονος παίρνει για πρώτη φορά το τιμόνι στα χέρια του. Η χαρά και η ανεξαρτησία του είναι τεράστια. Αλλά η έλλειψη εμπειρίας και η νεαρή ηλικία αυξάνουν τους κινδύνους.
5: Ένα πρόσεκτο φρενάρισμα, μια απότομη στροφή και η κατάσταση μπορεί να ξεφύγει γρήγορα. Οι νέοι οδηγοί είναι πιο επιρρεπείς σε υπερβολική ταχύτητα, απόσπαση προσοχής ή επικίνδυνες συμπεριφορές.
4: Η εκπαίδευση, η εμπειρία και η υπευθυνότητα παίζουν κρίσιμο ρόλο. Κάθε νέα οδηγική εμπειρία πρέπει να συνδυάζεται με κανόνες και σεβασμό στο δρόμο.
5: Με υπομονή και σωστή καθοδήγηση, οι νέοι οδηγοί μπορεί να γίνουν όχι μόνο ικανοί, αλλά και ασφαλείς οδηγοί, προστατεύοντας τη δική τους ζωή και τη ζωή των άλλων.
6: Η ζώνη ασφαλείας είναι μια χορηγία του Insurance Market που εδώ και 15 χρόνια κάνει την ασφάλιση απλή για περισσότερη σιγουριά στο δρόμο.
7: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά-αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
8: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
7: Κι εγώ εκεί μπήκα.
8: Κι εγώ.
7: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά? Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
0: Δρόμος 89,8. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Νεάπολης Πάφος.
0: Ο Δρόμος παρουσιάζει
9: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες, 22 Ιουνίου, Κηποθέατρο Παπάγου. Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
10: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
11: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
12: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
13: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
14: Μάνα, τι θα κάνεις τώρα που φεύγω?
15: Θα σε ακολουθήσω, μην αγχώνεσαι.
14: Θα έρθεις πανεπιστήμιο?
15: Όχι καλέ. Θα σπουδάσω εξ αποστάσεως στο Πανεπιστήμιο Φίλιπς.
16: Ανακάλυψε τα αναγνωρισμένα εξ αποστάσεως συμβατικά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς και κάνα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your choice.
17: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
18: Άσε εμένα πρώτα.
19: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
20: Πάρτε του το μικρόφωνο.
21: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Ο καιρός σήμερα. Καθαρός ουρανός και καλοκαιρινή διάθεση σήμερα στην Αττική, με τον ήλιο να κυριαρχεί στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τοπικά τους 33 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα παραμείνουν από βόρειες διευθύνσεις. Όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει, η δροσιά γίνεται α3+ με τα κλιματιστικά Toshiba.
23: Plus, plus, plus.
24: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
25: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
24: Δηλαδή?
25: Δηλαδή Toshiba. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
24: Plus, plus, plus.
25: Κλιματιστικά Toshiba. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Toshiba. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
26: Και τώρα.
27: Και τώρα.
28: So, are you guys ready?
26: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα στο δρόμο. 89,8.
29: Ναυτάκια μου, ζουμπερλούδικα. Γεια και χαρά, είμαι ο Πέτρος Πολυχρονίδης. Άλλη μία ώρα μαζί εδώ στον δρόμο 89,8. Σήμερα είναι Πέμπτη, πλησιάζει το Σαββατοκύριακο και έχουμε πολύ ωραία πράγματα να προτείνουμε γι' αυτό. Τώρα έχουμε να προτείνουμε και Κωνσταντίνο Αργυρό και Κατερίνα Λιόλιου και Γιώργο Σαμπάνη. Τι θέλω εγώ με σένα, εδώ το ακούσατε πρώτοι.

0: Παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

γράφω σήμερα να προτείνουμε κάτι που έχει λίγο από μαύρη κωμωδία, λίγο από αστυνομική ίντρικα. Λέγεται «Θανάσιμα πλούσιος», είναι του Τζον Πάτον Φόρντ. Αποκηρυγμένος από τη γέννησή του, από μια πολύ πλούσια οικογένεια, ο Μπέκετ Ρεντφέλλου δεν θα σταματήσει πουθενά για να διεκδικήσει την κληρονομιά του, όσο οι συγγενείς προσπαθούν να σταθούν εμπόδιο στο δρόμο του. Χάρη στη μητέρα του, την κόρη ενός πολύ πλούσιου άνδρα, ο Μπέκετ Ρεντφέλλου τα έχει όλα. Έχει εξυπνάδα, έχει μόρφωση, έχει στυλ. Όμως δεν μεγάλωσε στη κλειδί του Χάντιγκτον της Νέας Υόρκης, αλλά ανάμεσα στην εργατική τάξη του Νιου Τζέρζι. Η μητέρα του εκδιώθηκε από την οικογένειά της, μόλις γεννήθηκε ο Μπέκετ, αλλά πάντα του έλεγε ότι προζόταν για περισσότερα. Αυτός λοιπόν αποφασίζει να καταστρώσει ένα δολοφονικό σχέδιο για να απαλλαγεί από τα 9 μέλη της οικογένειας που στέκονται εμπόδιο στην κληρονομιά του. Θανάσιμα πλούσιος στους κινηματογράφους, το προτείνουμε για σήμερα, ενώ ακούμε το βάλς των ονείρων με τη Μαριάννα Κατσιμίχα.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Τα κολλασμένα.
1: Στον περιβάλλοντα χώρο του αρχαίου θεάτρου Επιδαύρου, από τις 18 σήμερα δηλαδή μέχρι και τις 21 Ιουνίου, θα παρουσιαστεί η έκθεση Σημείο Κάλλας, μια μοναδική εικαστική και βιωματική εμπειρία από την εθνική λυρική σκηνή, αφιερωμένη στην εμβληματική μορφή της Μαρίας Κάλλας που υλοποιείται με τη στήριξη της ΔΕΗ. Γιατί η ΔΕΗ είναι εκεί και παραμένει σταθερά με τον πολιτισμό, δίνοντας ενέργεια σε ό,τι εμπνέει, ενώνει και διαμορφώνει ένα καλύτερο μέλλον για όλους. Η έκθεση Σημείο Κάλλας, είπαμε, ανοίγει σήμερα και θα παραμείνει επισκέψιμη έως και την Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8 το απόγευμα, με την μορφή και την φωνή της Μαρίας Κάλλας να ξανακούγονται στον εμβληματικό αρχαιολογικό χώρο της Επιδαύρου, μέσα από φωτογραφικό υλικό, σπάνια τεκμήρια, βίντεο, art και βίντεο εγκαταστάσεις και ηχητικές εγκαταστάσεις εμπνευσμένες από την ιστορική παραγωγή της εθνικής λυρικής σκηνής.
2: Αυτό το καλοκαίρι, ο ΑΠΟΝ, ο καλλιτέχνης που έγινε φαινόμενο, με εκατομμύρια streams και τραγούδια που έγιναν συνέστημα, ταξιδεύει στην Ελλάδα. Ηχογένεια Tour 2026. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Στις 9.30 ακριβώς. Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων. Μία νύχτα. Χιλιάδες φωνές. Ένα συνέστημα. Ηχογένεια Tour 2026. Opening Act Νίνα Μαζάνη. Μην το χάσεις. Προπόληση τώρα στο ticketservices.gr. Παραγωγή Galaxias Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
3: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
4: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάντα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
5: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
6: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
7: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
8: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
9: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
8: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
10: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
11: Μαγειρεύουμε με Milner Pizza.
12: Μαργα

0: μπουκέτες. Μήπως το στάκια.
1: Μιλνερ ιστορία σαν αρχίσει, σε όλους θα μιλήσει.
0: Με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
2: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
3: Ο Δρόμος 89,8 σε συνεργασία με το Versus Travel σας χαρίζει ένα ακόμα μοναδικό ταξίδι.

0: Ιστορία, ιστορία, τέχνη και ομορφιά, όλα σε πέντε αξέχαστες μέρες.
1: Εμπειρος Έλληνας αρχηγός, συνοδός σε κάθε σας βήμα, δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός στα ελληνικά και πλήρης ταξιδιωτική ασφάλεια για να ταξιδεύετε χωρίς άγχος.
2: Φανταστείτε, καφές δίπλα στο Κολοσσέο, το ηλιοβασίλεμα πάνω από το Τίβερι και εσείς εκεί με το αγαπημένο σας πρόσωπο.
0: Μην το σκέφτεσαι, μπες τώρα στο διαγωνισμό και ζήσε πέντε ημέρες στην αιώνια πόλη.
3: Τηλεδρόμος, ονοματεπώνυμο και τη λέξη ταξίδι στο 54301 και μπες στη μεγάλη κλήρωση που θα γίνει ζωντανά στο πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη την Παρασκευή 26 Ιουνίου.
1: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη και ο δικός σου ξεκινά από τον δρόμο 89,8.
2: Με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel.
4: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
5: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
6: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Φόνμπετ. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
7: Το τάγκο.
6: Θα σας ειδοποιήσουμε.
7: Περίμενε.
8: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
9: Φτιάξε βαλίτσες.
1: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
11: Την Ελένη Φουρέιρα την απολαύσαμε χθες στα Mad Video Music Awards. Θα την απολαύσετε και εσείς ξανά στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας την Τετάρτη 1η Ιουλίου. Για να μην λείπετε από αυτό το φαντασμαγορικό σοου που ετοιμάζει Ελένη Φουρέιρα στην έναρξη της περιοδίας της, στείλτε δρόμο στο όνομά σας τη λέξη Φουρέιρα στο 54301 και διεκδικήστε διπλές προσκλήσεις για εσάς και την παρέα σας. Ακούμε τώρα στον δρόμο Θοδωρή Φέρη.

0: Αυτάκια για σήμερα, ναυτάκια μου ζουμπουρλούδικα. Να περνάτε καλά, να αγαπάτε αλλήλους και να μιλάτε όμορφα στους σερβιτόρους. Έρχεται τώρα η Μαρία Σολομού, η οποία ήταν χτες εκπληκτική στα Mad Video Music Awards με στυλ απαραμίλητο. Θα κλείσω τώρα για να πάω να της τα πω. Έχουμε ραντεβού αύριο, Παρασκευή, ακριβώς τη μία. Ωραία και βουάρ.
1: Ο Δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Και πίσω σε εμάς! Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
5: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
6: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία επιπλών και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα. USK.
7: Scandinavian Sleeping and Living.
8: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
9: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyt Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyt Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
11: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε.
12: Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
14: Λάμπη!
13: Στις 18 Ιουνίου.
15: Γεια σου, είμαι το Λίλιπαντ.
16: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε!
13: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
15: Δεν ακούς καν τι σου λέω.
17: Εγώ πάντα ακούω. Και άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόνη.
13: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
18: Χαρά στο πόντσο.
13: Toy Story 5, 18 Ιουνίου. Στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
19: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
20: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά
22: Αθήνα, Ελλάδα
21: και σε όλο το πλανήτη.
23: Okay.
21: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού, η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
24: Η πολυκατοικία είναι σαν τη σαπουνόπερα. Οι ήρωες αλλάζουν, οι ίντρικες ποτέ.
0: Καλησπέρα σας, καλησπέρα, τι μου κάνετε, ελάτε παιδιά να είμαστε Πέμπτη σήμερα, 18, πώς περνάνε οι μέρες. Είναι 4 το απόγευμα, είμαστε εδώ στο καθημερινό μας ραντεβού, στην πιο ζεστή γωνιά του ραδιοφώνου, στην πολυκατοικία της Μαρίας, με τη Μαρία, εγώ είμαι αυτή. Όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε, σταματήστε τα όλα, ελάτε να παίξουμε. Ελάτε να πούμε τα δικά μας, λίγο να γκρινιάξουμε, να προβληματιστούμε και βεβαίως να μιλήσουμε τίποτα μέχρι το τέλος, έτσι απλά για τον Μπουρουμπούρου. Ένα ευχάριστο τρίωρο διάλειμμα. Κοιτάξτε τι διάλειμμα σας έχω. Από όλο αυτό το σκάσιμο της ημέρας, τις δουλειές. Αλλά σήμερα είναι, νομίζω έχει έρθει αυτή η μέρα, η πλησίασε, η πέρασε. Τώρα είμαστε πολύ κοντά σε αυτή την ημέρα που κλείνουν τα σχολεία. Αυτό είναι και το θεματάκι μας σήμερα. Θα τα βρούμε όλα εδώ, θα τα αναλύσουμε εδώ, στο δρόμο 89,8 και στην πολυκατοικία της Μαρίας. Θα ξεκινήσουμε όπως πάντα με πολύ και ωραία μουσική. Να σας ανεβάσω λίγο και μετά να σας θυμίσω τι θα ζήσετε όλο το καλοκαίρι με τα παιδάκια σας. Ιστορίες, παιδιά, περίμενω τις ιστορίες σας, αναμνήσεις σας, γιατί όλοι έχουμε. Έχω και εγώ ιστορίες από τα παιδικά χρόνια, ό,τι θυμάμαι, γιατί πια με έχει εγκαταλείψει και η μνήμη. Πάμε να ξεκινήσουμε. Μουσική, παρακαλώ, και καλή μας διασκέδαση.

Σήμερα λοιπόν η πολυκατοικία μας έχει λίγο παραπάνω θόρυβο από το συνηθισμένο, γιατί τα παιδιά τελειώνουν τα σχολεία τους. Αμάν, ήρθε και αυτή η μέρα. Τι χαρά για τα παιδιά, ε! Είναι η μέρα που η σχολική τσάντα μπαίνει στο ντουλάπι. Επίσημα καλοκαίρι για τα πίτσιριξ και εμείς σήμερα θα μιλήσουμε για αυτό το εκείνη τη ξεχωριστή στιγμή που το σπίτι αλλάζει ρυθμό. Που η ρουτίνα ανατρέπεται, που οι γονείς βρίσκονται ξαφνικά μπροστά σε ένα τεράστιο ερώτημα. Και τώρα τι τα κάνω? Έτσι είναι αυτά. Στείλτε μου τα μηνύματά σας στο Viber 6987 898 898, Facebook, Instagram, Δρόμος 898 FM.

Έχετε εκείνη τη στιγμή, ρε παιδιά, τα καλοκαίρια, ας πούμε, που μόλις το παιδί έχει πει πω, τελείωσα μαμά και τα λοιπά. Μιλάμε τώρα για νηπιαγωγεία δημοτικά, ας πούμε, που κάποια στιγμή ακούγεται αυτό το βαρέθηκα, μαμά τι να κάνω, πού θα πάμε, να έρθει ο Κωστάκης να παίξουμε, να πάω μια βόλτα, να κάνω... γιατί όλοι ανυπομονούν για το καλοκαίρι και ειδικά τα παιδιά και όχι μόνο τα μικρά και τα μεγάλα παιδιά που είναι στο σχολείο ας πούμε, που είναι και μπαφιασμένα, που μπορεί να έχουν δώσει και εξετάσεις εκεί στα λύκεια που δίνουν και τα λοιπά, που έχουν τα άγχη τους, οπότε σκάει το καλοκαίρι. Αλλά όταν είναι σε μικρές ηλικίες, έχεις ευθύνη ψυχαγωγίας. Γιατί κάθεται το μωρό και σε κοιτάει με τα ματάκια, δεν βαρέθηκα. Ανιματέρ. Ξεκινάει η περίοδος του ανιματέρ.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Εδώ είμαστε, παιδιά. Επιστρέψαμε, δρόμος 89,8. Η πολυκατοικία μου είναι εδώ και κρατάει γερά. Έχει γεμίσει γέλια, φωνές, χαρές. Πω πω τι ωραία ρε παιδιά, δεν το θυμάστε κι εσείς. Τελευταία μέρα του σχολείου. Πω πω. Μιλάμε τώρα για... Φεύγουν οι τσάντες, πετάς, δεν σε νοιάζει. Το ξαναπιάνεις μετά από 3 μήνες. Τι ωραία που ήταν στο σχολείο. Σε πολλοί κόσμο δεν αρέσει αυτή η περίοδος στη ζωή σου, γιατί μπορεί να πέρναγε και δύσκολα, μπορεί να είχε διάφορα θέματα, πολλά τα διαβάσματα. Εμένα που δεν με ενδιαφέρε ποτέ, ξέρετε τι ωραία που ένιωθα όταν τελείωνε το σχολείο. Σε όλες τις φάσεις της ζωής μου. Σε όλες. Ένιωθα ωραία, αλλά μου λείπε πάντα το σχολείο. Ακόμη μου λείπει το σχολείο. Δηλαδή, επέλεγα στη ζωή μου να γυρίσω πίσω το χρόνο, θα πήγαινα, ξέρω εγώ, να ξαναζήσω όλο το λύκειο, σίγουρα. Που είναι και δύσκολο, είναι χαρτοκορίλα το λύκειο, δεν είναι. Εκεί θα πήγαινα εγώ. Εκεί. Παιδιά, η τελευταία μέρα του σχολείου, τι θυμάστε. Γενικώς, τελευταία, κάποια τάξη δεν εννοώ για πάντα. Είναι η μόνη μέρα που τα παιδιά δεν θα ξυπνήσουν με πολύ γερό ξυπνητήρι, τα παιδιά. Θα σηκωθούν μόνα τους. Γιατί σου λένε τελευταία μέρα. Δεν έχουμε μαθήματα. Θα κάνουμε τις μισές ώρες. Κάτι κάνουμε πάντα. Μετά θα κάνουμε. Εμείς στο λύκειο είχαμε τον Μπουγέλο. Εντάξει. Θα τους κάνουν, ας πούμε, στο δημοτικό και στον ήπιο. Τους κάνουν παιχνιδάκια. Όχι ότι στον ήπιο διαβάζουν, αλλά λέμε, καταλαβαίνετε. Είναι μια πιο ελεύθερη μέρα. Επίσης μπορεί να έχουν και παραστασούλες. Εγώ θυμάμαι στο γιο μου πηγαίναμε και βλέπαμε τις παραστάσεις που κάνανε, τις πρόβες τους, τα τέτοια. Είναι χαρούμενα. Θέλουν να πάνε για να τελειώσουν. Και λες τη μέρα που φεύγουν για την τελευταία μέρα, τέτοια χαρά, τέτοια βιασύνη. Λες, κοίτα τώρα το παιδάκι μου. Δεν έχει ξανασηκωθεί με τέτοια χαρά ποτέ να πάει σχολείο. Μα το θυμόμαστε, δεν το θυμάστε όλοι ρε παιδιά. Επίσης έχει φοβερή ανακούφιση και στο δημοτικό. Μην νομίζετε ότι είναι εύκολα τα πράγματα στο δημοτικό για ένα παιδάκι που πρώτη φορά μαθαίνει να συλλαβίζει, να διαβάζει οτιδήποτε. Μιλάμε για σοβαρή ανακούφιση όταν τελειώνει αυτό και λες και τώρα τίποτα. Θέλω να κάτσω να κοιτάω το ταβάνι. Εγώ το θυμάμαι και από μένα. Και βέβαια μετά αρχίζει η φοβερή, ας πούμε, αυτή. Τι θα κάνω, πού θα πάω, τι θα πρωτοκάνω. Για καλά, να μην μιλήσω, ας πούμε, για τα παιδιά που τελειώνουν το σχολείο. Το τελειώνουν. Που έχει αποχαιρετισμούς. Είναι σαν να βλέπεις σκηνές από ταινίες. Αγκαλιές, δάκρυα, υποσχέσεις, αιώνιας φιλίας, δάσκαλοι, λουλούδια, πας, ζωγραφιές. Κάθε τμήμα, βέβαια, εγώ το θυμάμαι από τα. Γιατί από τότε κάνω, δεν θυμάμαι το δημοτικό. Από το γιο μου, ας πούμε, που κάθε χρονιά που τελείωνε, που είχαν και τις παραστάσεις τους, είχαν και εκθέσεις ζωγραφικής, κάνανε και τα διαφορά τους. Είχαν πάρα πολλά. Τι ποίηματα, τι αυτά, τι χαρές. Ήταν ένα μικρό μελόδραμα, ευχάριστο βέβαια, αλλά υπάρχει και αυτό το γλυκόπικρο, ρε παιδί μου, η χαρμολύπη, που τελείωσε κάτι και χρόνο θα αλλάξει δασκάλα, Φερρυπή. Που αποχαιρετάς την δασκάλα, που τη σπάς τα δώρα, που όλη τη χρονιά μπορεί να τους βρίζεις, αλλά τελευταία μέρα τους αγαπάς. Γιατί είναι πολύ ωραίο. Εγώ το έχω ζήσει έτσι πολύ πιο έντονα με το γιο μου, γιατί όταν μου συνέβαινε εμένα δεν καταλάβαινα. Και δεν θυμάμαι κιόλας πως ήμουν στο δημοτικό, ένα πολύ φοβισμένο στη γωνία παιδάκι, αλλά εν πάση περιπτώσει, τελευταίες μέρες είναι. Κέφι. Έρχεται το καλοκαίρι και όλο αυτό το κέφι θα βρίσκεται μέσα στο σπίτι μας. Έτσι. Είμαι η Μαρία Σολομού και αυτή είναι η πολυκατοικία μου στο δρόμο 89,8. Σε πολύ λίγο επιστρέφω.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτα.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Δρόμος 89,8. Ο Δρόμος παρουσιάζει.
4: Κυριακή 28 Ιουνίου στις 9:15 το βράδυ, ο Δρόμος 89,8 σας δίνει θεατρικό ραντεβού. Ρωμαίος και η Ιουλιέτα του Μπόστ στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Η πιο εμβληματική ιστορία αγάπη σε μια μοναδική θεατρική εμπειρία. Με τους Η Ρωμανέ, Άκη Σεκελαρίου, Σπύρο Μπιμπίλα, Γιάννη Δρακόπουλο και στο ρόλο της παραμάνας ο Γιάννης Ζουγανέλης. Σε σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη. Για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, στείλτε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας Δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη 6 Κατράκιο. Θεατρικό ραντεβού δρόμος στην παράσταση Ρωμαίος και Ιουλιέτα του Μπόστ στο Κατράκιο Θεατρονίκαιας. Όροι και προϋποθέσεις στο δρόμος.fm.gr. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
3: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
5: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
6: Πάμε Cherry Park.
5: Ναι!
3: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
5: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
3: Cherry Park, the place of happiness.
7: Πω, τι έκανες εδώ? Άλλο σπίτι.
8: Ανακαίνιση με τη Leroy Merlin. Έκλεισα ραντεβού με το σύμβουλο. Κάναμε σχέδιο, διάλεξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
7: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
8: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα.
3: Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
10: Θέλεις οικονομία? Θέλεις Μασούτη? Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
11: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς το κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Bio και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
12: Πάμε, Γιάννη!
13: Κοτόπουλα Bio Greco.
12: Δεν λέει έτσι το κείμενο, Γιάννη. Πάμε ξανά.
13: Βιολογικά κοτόπουλα Bio Greco.
12: Πες το ολόκληρο, Γιάννη.
14: Έλα ρε Κώστα, στο κάτω-κάτω όλα ίδια δεν είναι?
12: Όχι ρε Σιγιάννη, πώς να το κάνουμε? Δεν είναι όλα ίδια.
15: Πιστοποιημένα βιολογικά κοτόπουλα Bio Greco. Ασφαλή, υγιεινά, με μοναδική γεύση. Δεν είναι όλα ίδια. Μπες στο biogreco.gr και μάθε τις διαφορές και τα σημεία πώλησης.
16: Στη δουλειά η ασφάλεια δεν είναι επιλογή, είναι προτεραιότητα. Στα καταστήματα Emmanuel Εμπόριο θα βρείτε ρούχα εργασίας και υποδήματα ασφαλείας για κάθε επάγγελμα. Με ποιότητα, άνεση και αντοχή. Νέα Ιωνία, Αλέκου Παναγούλη 22α. Μοναστηράκι Παλάδος 7. Τώρα νέο κατάστημα στον Πειραιά, Μαυρομιχάλη 3. 2 λεπτά από τους σταθμούς τρένων του Πειραιά. Emmanuel Εμπόριο. Δίπλα σε κάθε επαγγελματία.
17: People have Repower.
18: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου? Είναι φιλικό προς το περιβάλλον? Αφρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
3: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8. Και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας.
6: Στον δρόμο 89,8.
20: Τα κοινόχρηστα είναι σαν τις δίαιτες. Όλοι λένε ότι τα προσέχουν, αλλά κανείς δεν το κάνει.
0: Εδώ είμαστε και πάλι, δρόμος, παιδιά, 89,8, και τι έχω να σας διαβάσω, μηνύματα έχω. Ειρήνη, τελευταία μέρα του σχολείου είναι η μέρα που νιώθω μια μικρή μελαγχολία, γιατί βλέπω πως μεγαλώνουν κάθε χρονιά που κλείνει. Αφήστε το αυτό. Αυτό το βλέπεις πολύ έντονα, δηλαδή εγώ νομίζω ότι είχα βγάλει το γιο μου φωτογραφίες πρώτη μέρα ever και κάθε χρόνο έβγαζα και κάτι, ας πούμε, να πηγαίνει σχολείο. Μωρέ, Κωνσταντίνος, μετά τη γιορτή του σχολείου κατευθείαν μπουγέλο, νάτα. Και φτάνω σπίτι μου σκέμα από την κορυφή ως τα νύχια, χαρούμενο στο δεν πάει. Βεβαίως, κάποια trends και από τα 90s δε έχουν μείνει. Άννα, αυτές οι καλοκαιρινές μέρες που περνάμε μαζί είναι αυτές που θυμούνται όταν μεγαλώσουν. Οπότε κάθε χρόνο τις περιμένω με ανυπομονησία. Λες, και εγώ θυμάμαι κάποιες και έλεγα Χριστός και η Παναγία που με τρέχανε. Κατάλαβες. Ναι, δεν τις θυμάμαι ακριβώς. Αχ, τι ωραία να ήμουν πάλι 10 και να πήγαινα με τους γονείς μου διακοπές. Εγώ έκανα υπομονή μέχρι να τελειώσω, να μεγαλώσω, να μπορώ να πάω μόνη μου. Γιατί εννοείται ότι μας μέχρι και τα 18 να τελειώσουμε το σχολείο δεν πήγαμε πουθενά μόνοι μας. Μόνο σε καμιά εκδρομή του σχολείου, ας πούμε. Δεν πηγαίναμε πουθενά, δεν μας αφήνανε. 90s, παιδιά. 90s, 80s, όχι. Τι ήτανε όταν τελείωσα το σχολείο. Όταν, ναι, 90s, full on. Πού να μας αφήσουν οι γονείς να πάμε. Θυμάμαι μια φορά είχαμε πάει στις Πέτσες, οργανωμένα, ας πούμε, και ήρθαν από πίσω και τρεις μανάδες και πηγαίνανε. Και ήμουν, ξέρω, 15-16, κάτι τέτοιο. Δεν είναι όπως τώρα αυτά τα πράγματα, ή μάλλον κάθε σπίτι είναι και διαφορετικό. Μείνετε μαζί μας, γιατί σε λίγο μπαίνουμε στο σκληρό κομμάτι, την πραγματικότητα των γονιών, όταν τα παιδιά είναι σπίτι για 2 ολόκληρους μήνες. Πράγραμμα, οθόνες, βαρεμάρα, το αιώνιο μαμά, τι να κάνω. Έχει πολύ ψωμάκι.

0: Είμαι η Μαρία Σολομού στο δρόμο 89,8. Φτιάχνω καφεδάκι, έτσι πατροπαράδοτα, και έρχομαι πίσω να σας τα πω όλα.
1: Άκουσες το Αιγαίο της Ανασβήση στον δρόμο 89,8.
2: Τότε τώρα άνοιξε ο διαγωνισμός.
3: Όσο παίζει το τραγούδι, έχεις μόνο 3 λεπτά.
4: Στείλε SMS στο 54301.
5: Γράψε δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
6: Και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για τη sold out συναυλία της χρονιάς.
7: Στον άνεμο πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
8: Ανασβήση Live στο ΆΚΑ.
1: Μόλις τελειώσει το τραγούδι,
2: ο διαγωνισμός κλείνει.
1: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
8: Γιατί δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
1: Και όταν παίξει,
6: πρέπει να είσαι έτοιμος.
8: Άκου το Αιγαίο.
1: Στείλε αμέσως.
6: Ζήσε τη βραδιά.
1: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
9: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μπα δεν μπορεί. Κάτσε το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
10: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
11: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
12: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
13: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
12: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
14: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
15: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
16: Θέλεις μεταπτυχιακό, θέλεις κύρος, θέλεις Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, συμβουλευτική των εξαρτήσεων, MBA και άλλες ειδικότητες. Διαθέσιμες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your Choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
17: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.

0: ζευγαρά. Μαύρα φεγγάρια. Κυκλοφορεί από την Panic Records.
1: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
2: Η προσφορά στο Motivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Motivo.
3: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
4: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψει σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
5: Ο καιρός σήμερα. Άλλη μια καλοκαιρινή ημέρα στην Αττική με καθαρό ουρανό και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι βόρειοι άνεμοι θα διατηρηθούν και η θερμοκρασία θα κινηθεί κοντά στους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Καιρός να δώσουμε στο καλοκαίρι μας το πλάσ που του αξίζει με την κορυφαία ενεργειακή απόδοση Α3 Plus των κλιματιστικών Toshiba.
6: Plus. Plus, plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή
8: το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
7: Plus, plus, plus.
8: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
9: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
10: Όποιος άφησε σκουπίδια το βράδυ, να ξέρω ότι έχω φωτογραφία και μάρτυρα.
11: Να είμαστε και πάλι. Επιστρέψαμε. Δρόμος 89,8. Είναι η δεύτερη ώρα για σήμερα και είμαι η Μαρία Σολομού με την πιο τρελή πολυκατοικία της Αθήνας. Δωράκι αυτή την ώρα. Ο Δρόμος 89,8 σας στέλνει στη συναυλία της Ελένης Φουρέιρα στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαια στην Τετάρτη 1η Ιουλίου. Εσύ θα λείπεις από το πιο φαντασμαγορικό σοου του καλοκαιριού. Στείλε Δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Φουρέιρα στο 54301 για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις για εσένα και την παρέα σου. Χρέωση 0,34 ευρώ το SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Όροι διαγωνισμού στο δρόμος fm.gr.

εδώ, παιδιά, στην πολυκατοικία της Μαρίας που έχει αποκτήσει φωνή, χαρές, πανηγύρια, ουρλιαχτά, τρεχάματα, μπάλες ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να κάνει ένα παιδάκι στο σπίτι όταν δεν έχει σχολείο και πρόγραμμα. Γιατί, παιδιά, τελειώνουν τα παιδιά το σχολείο και αρχίζει αυτόματα το καλοκαίρι full on. Είτε εσύ δουλεύεις, είτε δεν δουλεύεις, είτε έχεις βάλει ένα πρόγραμμα, τελείωσε. Και το σπίτι γίνεται πολύ μικρό. Αν έχεις και δύο παιδιά, αν έχεις παραπάνω από ένα και ένα να έχεις, πάλι μικρό γίνεται, γιατί είναι all over the place. Αλλάζει ο ρυθμός, αλλάζουν τα πάντα, η ρουτίνα, η ησυχία. Και εμείς βρισκόμαστε μπροστά σε ένα δίλημα και ένα ερώτημα που δεν έχει εύκολη απάντηση. Πώς οργανώνουμε τις μέρες μας όταν δεν υπάρχει πια πρόγραμμα? Έχω να τον πάω εκεί, έχω να πάει σχολείο, έχει να γυρίσει, θα φάει, θα διαβάσει, μετά θα πάει στα γυμναστικές πράγματα, ιστορίες, αθλοπαιδίες. Τώρα δεν έχεις τίποτα. Τι κάνεις, πώς ισορροπούμε ανάμεσα στα δικά μας τα θέματα, τις δουλειές μας που δυστυχώς δεν σταματάνε μαζί με την παύση των σχολικών και όλο το υπόλοιπο, εν πάση περιπτώσει, κομμάτι. Πώς θα απασχολήσεις το παιδί, τι θα κάνει να περάσει καλά, γιατί θες να περάσει καλά. Έχει 2 μήνες, 2,5 να περάσει όνειρο. Στείλτε μου τα μηνύματα στο Viber 6987 898898, Facebook, Instagram, Δρόμος 898 FM.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

θυμάστε τα παλιά τα χρόνια. Η δική μου, η παλιή. Τι κάναμε, ήταν πολύ συγκεκριμένα τα πράγματα. Καταρχάς, έχουμε όλοι χωριό, οπωσδήποτε. Εμείς είχαμε, ας πούμε, καλοκαιρινή κατοικία. Πηγαίναμε όλοι διακοπές σε άλλο μέρος, ας πούμε. Και καθόμασταν. Οπότε εκεί είναι λίγο διαφορετικά. Εκεί είναι λίγο. Πήγα διακοπές. Αυτό είναι διακοπές. Εντάξει, μπορεί να πας και σε κανένα νησάκι και σε κανένα αυτό. Αλλά τουλάχιστον φεύγεις από την Αθήνα. Το παιδάκι τι θέλει το καλοκαίρι? Να είναι έξω. Παλιά εμείς είχαμε και την έννοια της πλατείας. Εγώ την πρόλαβα. Μικρή βέβαια, πολύ. Δηλαδή μέχρι τα 10 μου, ας πούμε. Εκεί που πηγαίναμε το καλοκαίρι είχε την πλατεία. Μπορούσα να πάω μόνη μου με το ποδηλατάκι μου. Δεν είχε πολλά αυτοκίνητα. Είναι 2 λεπτά από το σπίτι. Η παρέα τριγύρω που μαζεύεται. Έχει πολλά. Τώρα φοβάσαι την κίνηση. Τους αγνώστους. Φοβάσαι τα 1000 πράγματα που βλέπεις καθημερινά. Φοβάσαι. Από το να φοβάσαι για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, πας και εσύ στην πλατεία. Παιδιά, πόσο βαρεμάρα είναι ο γονιός στην πλατεία. Όπως ο γονιός στην παιδική χαρά όταν τα παιδάκια είναι πολύ μικρά. Δεν ξέρω κανένα γονιό που να τρελαίνεται από τη χαρά του. Βέβαια, το κάνεις με χαρά γιατί θες να περάσει καλά το παιδάκι. Να κάνει και τις κούνιες τους και τις σουλήθρες. Τα κάναμε όλα αυτά. Τα κάναμε. Εγώ δεν θυμάμαι τότε μικρή, επειδή πηγαίναμε 2-3 κοριτσάκια μαζί. Δεν θυμάμαι. Μπορεί να ερχόταν λίγο η γιαγιά μου ή η μαμά μου, καθότι. Αλλά 1-2-3 καταλάβαινε ότι πολύ οικογενειακά εκεί που ήμασταν, ας πούμε. Και it's okay. Τώρα τολμάς. Ούτε για αστείο. Δεν υπήρχε, ρε παιδί μου, να αφήσω το παιδί από το. Παιδική χαρά, να το χάζει για 2 δευτερόλεπτα από το μάτι σου. Παθαίνεις 10 εγκεφαλικά. Όχι. Κανονικά. Κανονικά από πάνω, σαν γεράκι.

0: Ρε παιδί μου, ζούμε σε μια εποχή που όλοι ψάχνουμε το ίδιο πράγμα. Να πληρώνουμε τα ίδια και να παίρνουμε λίγο παραπάνω. Ή ιδανικά να παίρνουμε πολύ παραπάνω και να μην δίνουμε και τίποτα έξτρα. Και εδώ μπαίνει το Magenta One Business από την Cosmote Telecom. Αν έχεις επιχείρηση, έχεις σταθερό, έχεις και εταιρικά κινητά, τα έχεις ήδη όλα στο τραπέζι. Τα βάζεις λοιπόν μαζί και μπαίνεις σε αυτό το σχήμα και αρχίζεις να βλέπεις διαφορά. 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά. Δωρεάν internet backup για να μην μένεις ποτέ off και εκπτώσεις σε υπηρεσίες που έτσι κι αλλιώς χρειάζεται μια επιχείρηση. Ασφάλεια, στόλος, προβολή, επικοινωνία. Όλα. Μπες στο cosmote.gr / Magenta One Business και δες το σαν upgrade στην επιχείρησή σου.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
2: Επιστρέψαμε, παιδιά. Δρόμος 89,8. Είμαι η Μαρία Σολομού. Καλοκαιρινές διακοπές. Τα σχολεία τελειώσανε και αρχίζει η περίοδος του ανιματέρ, του πλανάρο. Πότε έχω και εγώ ρεπό από τη δουλειά να πάρω το πιτσικολάκι, το παιδάκι να πάμε διακοπές. Με ποιους φίλους. Μιλάμε για μια διαδικασία τεράστια κάθε καλοκαίρι. Τη θυμάμαι μέχρι πόσα χρόνια έγινε αυτό. 13 περίπου χρόνια. Γιατί μετά άρχισαν οι αντιδράσεις. Δεν μ' αρέσει εκεί, θέλω να πάω εδώ. Όχι, και μέχρι τα 14-15 μαζί μου. Από τα 15 και μετά αλλάξανε αυτά. Αλλά πάντα θυμάμαι ότι όσο πιο μικρός ήταν, οργανωνόμασταν όλες οι φίλες με τα παιδιά και πηγαίναμε ομαδικές διακοπές, αναγκαστικές ομαδικές διακοπές. Κάποιοι γονείς πιο active, κάποιοι άλλοι λίγο πιο πίσω, αναλαμβάνανε οι μισοί γονείς. Και τώρα εγώ 2 ώρες στη θάλασσα. Εσύ μετά αλλάζουμε βάρδια. Γιατί όταν τα παιδιά είναι και 5, πρέπει όλα μαζί κάπως να τα. Κάτι να τους κάνεις, όχι ότι δεν πέσουν μόνοι τους, αλλά στη θάλασσα είσαι και λίγο από πάνω. Δεν είσαι, άντε, κολυμπήστε ελεύθερα. Κοιτάξτε τώρα, το βασικό πρόβλημα είναι οι άδειες. Κανονίζεις τις άδειές σου σύμφωνα με τις ανάγκες του παιδιού. Δηλαδή, λες, θα πάω τον Αύγουστο διακοπές με το παιδί εγώ, γιατί μπορώ. Αν δεν έχεις καλοκαιρινή κατοικία, που αυτό είναι ένα privilege φοβερό, ας πούμε, και τι ωραίο που είναι. Δηλαδή, εμείς από κοντά στην Αθήνα, βέβαια, όλο αυτό, οπότε μπορείς να πας και στη δουλειά σου και να πας και να έρθεις. Γιατί τα παιδιά έχουν 2 μήνες διακοπές. Εσύ δεν έχεις 2 μήνες διακοπές, εσύ θα έχεις στην καλύτερη περίπτωση 15 μέρες. Και λες, το χωρίζω σε 2 εβδομάδες το 15 μέρες για να πάμε εκεί και εκεί. Συνδυάζω και όλους τους γονείς με τα παιδιά τριγύρω. Αν είσαι τυχερός και έχεις παρέα που έχει και αυτή παιδάκια πάνω κάτω στην ίδια ηλικία με 2 χρόνια, α πούμε, απόκληση 3, είναι μια χαρά. Έχω καλοκαιρινή. Εμείς το κάναμε πάρα πολύ στα 90s αυτό. Και 80s και 90s, εγώ ήμουνα κοντά στην Αθήνα σε καλοκαιρινό σπιτάκι που τον νοικιάζαμε με τη σεζόν και τουλάχιστον όλοι ήμασταν ευχαριστημένοι. Νιώθαμε ότι κάτι γίνεται. Από ένα σημείο και μετά μεγαλώνεις, πας μόνος στις διακοπές, δεν ξαναπας με τους γονείς που να σε πληρώνουν. Γιατί φτάνουμε και σε αυτό το σημείο. Οι παππούδες και οι γιαγιάδες είναι σε καλοκαιρινή υπηρεσία, το περιμένουν πώς και πώς, γιατί αν έχεις χωριό, τα παιδιά πάνε 1 μήνα στο χωριό. Τελειώσαμε. Όλο το χρόνο κάθεται και λέει: εντάξει, μόνο θα τα δείτε. Εντάξει, πότε θα δούμε το παιδί. Δεν το φέρνεις λιγάκι να έρθουμε εμείς από εκεί. Λαλαλαλα. Έρχεται το καλοκαίρι και γίνεται το overdosing. Σοβαρό. Σοβαρό το overdosing. Ειδικά γιαγιάδες και παππούδες πολύ active που είναι σε κάτι χωριά ή σε κάτι νησιά ή σε κάτι απομακρυσμένα, ας πούμε, σπίτια, ξέρω εγώ, που είναι δίπλα στη θάλασσα. Πω, πω. Και μετά κάθεσαι με τα πόδια ψηλά. Αναλαμβάνουν τα παιδιά, αν του έχει και εμπιστοσύνη, γιατί μπορεί να υπάρχουν και άνθρωποι που να μην τα έχουν καλά ή να μην του έχουν εμπιστοσύνη, να έχουν προβλήματα ή οτιδήποτε. Αλλά η ενέργεια που παθαίνουν τη τρέλα τα παιδιά στο χωριό είναι άλλη. Φοβερό πράγμα. Και το βλέπουμε όλους. Και μετά το καλύτερο που εμείς κάναμε, κατασκήνωση, αθλοπαιδίες, αν δεν πας σε κατασκήνωση, αυτά που έχουν διάφορα προγράμματα στα ΟΑΚΑ και από εδώ και από εκεί και σου λέει για 20 μέρες έχουμε αυτό το πρόγραμμα. Τα γράφεις παντού. Σκι, το τι σκι. Resort. Δεν ήταν resort, φασέικο φουλ, ας πούμε. Εγώ τον έστελνα κιόλας. Να κάνει σκι 10 μέρες, 15, σε ένα καταπληκτικό μέρος που μάζευε παιδιά, που ήταν συγκεκριμένα 7-8 παιδιά, που ήταν ωραίοι τύποι που τα κάνανε, που τουλάχιστον έμαθε και ένα σκι. Ή πιο μικρά πηγαίνανε κατασκήνωση 2-2-3-3. Εμένα μου πήγε 3-4 χρονιές. Με άγχος την πρώτη ήταν, όχ, δεν θα κοιμηθεί, όχ, θα κλαίνε, όχ, θα. Τίποτα ο δικός μου. Εξάρτητος από τα 7-8 χαρές και πανηγύρια. Κάναμε κι εμείς. Τα είχαμε γράψει 2 εβδομάδες, κάτσαν 3. Δηλαδή, η χαρά του γονιού. Το παιδί να περνάει ωραία. Τι ωραία. Είμαι η Μαρία Σολομού, σε πολύ λίγο επιστρέφω. Μη φύγει τα παιδιά.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί τα αυτά.
3: Μπήκα σωστά.
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
1: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
1: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Δρόμος 89,8.
5: Έτοιμοι να μπείτε στον κόσμο της Λίλα. Η πιο επιδραστική pop artist της γενιάς της ανακοινώνει τη μεγάλη της καλοκαιρινή περιοδία. Από τον Ιούνιο στον Ιούλιο ταξιδεύει στις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας. Όλα τα hits που κυριαρχούν στα charts και το TikTok σε ένα show διεθνών προδιαγραφών με εντυπωσιακά visuals, εκρηκτικές χορογραφίες και με special guests που θα κάνουν κάθε βραδιά μοναδική. Ένα ταξίδι γεμάτο συναίσθημα και την αστήρευτη ενέργεια της Λίλα.
6: Αυτό είναι το Welcome to L World.
5: Κλείσε τα εισιτήρια σου τώρα και ζήσε μια ζωντανή εμπειρία που δεν θα ξεχάσεις ποτέ. Ο δρόμος 89,8 θα είναι εκεί. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
7: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
8: Πάμε Cherry Park.
7: Ναι!
8: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
7: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
8: Cherry Park. The place of happiness.
5: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
9: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
10: Να ζήσετε!
11: Άσε εμένα πρώτα.
12: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.
13: Πάρτε του το μικρόφωνο.
14: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί. Τετάρτη 1η Ιουλίου. Η Ελένη Φουρέιρα live στο Κατράκιο Θέατρο. Μαζί της η Μαρσό. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα. Το Hybrid Tour αρχίζει από την Αθήνα. Εσύ θα είσαι εκεί. Ελένη Φουρέιρα. Hybrid Tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
3: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το MOCK για να μη σε πιάνει ο κοκ δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
6: Το ασανσέρ δεν είναι παιδική χαρά, το είπαμε. Να το ξαναπούμε. Εδώ είμαστε πάλι, επιστρέψαμε, η πολυκατοικία μας εδώ και τα μηνύματα επίσης εδώ. Η Κατερίνα, κατάγομαι από Μνησί, πω ζήλια. Και μόλις κλείσουν τα σχολεία τα παιδιά παίρνουν το πλοίο για τους παππούδες. Εκεί παίρνουν ζάχαρη από το πρωί, περνούν, εντάξει και εγώ, ναι, πολύ καλή είμαι στην ανάγνωση. Ζάχαρη από το πρωί στο βράδυ, βέβαια, εννοείται. Καλά και εγώ από Μνησί είμαι, αλλά δεν θα πήγαινε ποτέ το παιδί μου φαντάζομαι εκεί πέρα. Και δεν θα μπορούσα, παππούδες, γιαγιάδες τους είχαμε εδώ, πάνε και αυτοί. Οπότε ναι, πάει και η ιστορία με το νησί. Αλλά το να έχει σπίτι σε νησί και να μένουν εκεί. Τι ωραία! Και να είναι, λέει, ένα σπίτι πάνω στη θάλασσα. Ιδανικό, ρε παιδάκι μου. Νίκος, τα παιδιά που πηγαίνουν κατασκήνωση, τα παιδιά μου πηγαίνουν κατασκήνωση τα τελευταία χρόνια. Από την πρώτη χρονιά φεύγουν με δάκρυα στα μάτια. Από το σπίτι ή από την κατασκήνωση. Ναι, γιατί και εμένα πέρναγε πάρα πολύ ωραία στην κατασκήνωση και πηγαίναμε και την τελευταία μέρα και βλέπαμε τις αθλοπαιδίες και ό,τι είχαν ετοιμάσει. Καλέ, τι ωραία! Δανάη, να πω κάτι για τους παππούδες και τις γιαγιάδες. Για εμάς είναι βοήθεια, για εκείνους τη μεγαλύτερη περίοδος του χρόνου. Οι γονείς μου μετράνε τις μέρες από το Μάρτιο. Η καλύτερη περίοδος του. Α, ναι, χαίρονται, μωρέ. Χαίρονται οι γιαγιάδες και οι παππούδες γιατί έχουν τα εγγόνια. Όχι ότι δεν θα τσακωθούν. Όχι ότι δεν θα μας παίρνουν κάθε μέρα τηλέφωνο μας. Κοίτα τι έκανε πάλι με έτρεπε. Έκανε αυτό, έκανε, έσπασε εκείνο. Εντάξει τώρα, αναλόγως και την ηλικία. Μείνετε μαζί μας, γιατί στην τελευταία μας ώρα μιλάμε για το καλοκαίρι που θέλουμε τα παιδιά μας να θυμούνται όταν μεγαλώσουν. Γιατί στο τέλος μένουν οι στιγμές, ρε παιδιά. Και αυτές τις στιγμές. Τις φτιάχνουμε εμείς, πώς θα το κάνουμε.

0: τώρα κάτι που το λέμε όλοι μεταξύ μας, αλλά δεν το κάνουμε πάντα πράξη. Πώς να εξελίξεις την επιχείρησή σου χωρίς να σου ανεβαίνουν τα έξοδα? Η Cosmote Telecom σου λέει «Γίνεται» με το Magenta One Business. Παίρνεις το σταθερό σου, τα εταιρικά κινητά σου, τα ενώνεις σε ένα σχήμα και αρχίζεις να κερδίζεις. Μείον 10% στα εταιρικά κινητά, δωρεάν internet backup για να είσαι πάντα online και εκπτώσεις σε υπηρεσίες που πραγματικά τρέχουν μια επιχείρηση. Ασφάλεια, στόλος, προβολή, επικοινωνία. Δηλαδή το ίδιο budget, αλλά καλύτερη απόδοση. Μπες στο cosmote.gr / Magenta One Business και δες τι μπορεί να γίνει όταν τα πράγματα απλά συνδυάζονται σωστά.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
0: Είμαι η Μαρία Σολομού και αυτή είναι η δικιά μου πολυκατοικία στο δρόμο 89,8. Πάτε το κουδούνι μετά τις διαφημίσεις. Θα σου ανοίξω εγώ.
1: Ο δρόμος 89,8 σε συνεργασία με το Versus

0: Εκδρομή στη Φλωρεντία. Ιστορία, τέχνη και ομορφιά όλα σε 5 αξέχαστες μέρες.
1: Εμπειρος Έλληνας αρχηγός. Συνοδός σε κάθε σας βήμα. Δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός στα ελληνικά και πλήρης ταξιδιωτική ασφάλεια για να ταξιδεύετε χωρίς άγχος.
2: Φανταστείτε, καφές δίπλα στο Κολοσσέο, το ηλιοβασίλεμα πάνω από το Τίβερι και εσείς εκεί με το αγαπημένο σας πρόσωπο.
0: Μην το σκέφτεσαι, μπες τώρα στο διαγωνισμό και ζήσε 5 ημέρες στην αιώνια πόλη.
3: Τηλεδρόμος, ονοματεπώνυμο και τη λέξη ταξίδι στο 54301 και μπες στη μεγάλη κλήρωση που θα γίνει ζωντανά στο πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη την Παρασκευή 26 Ιουνίου.
1: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη και ο δικός σου ξεκινά από τον δρόμο 89,8.
2: Με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel.
4: Ένας 18χρονος παίρνει για πρώτη φορά το τιμόνι στα χέρια του. Η χαρά και η ανεξαρτησία του είναι τεράστια, αλλά η έλλειψη εμπειρίας και η νεαρή ηλικία αυξάνουν τους κινδύνους.
5: Ένα πρόσεκτο φρενάρισμα, μια απότομη στροφή και η κατάσταση μπορεί να ξεφύγει γρήγορα. Οι νέοι οδηγοί είναι πιο επιρρεπείς σε υπερβολική ταχύτητα, απόσπαση προσοχής ή επικίνδυνες συμπεριφορές.
4: Η εκπαίδευση, η εμπειρία και η υπευθυνότητα παίζουν κρίσιμο ρόλο. Κάθε νέα οδηγική εμπειρία πρέπει να συνδυάζεται με κανόνες και σεβασμό στο δρόμο.
5: Με υπομονή και σωστή καθοδήγηση, οι νέοι οδηγοί μπορεί να γίνουν όχι μόνο ικανοί, αλλά και ασφαλείς οδηγοί, προστατεύοντας τη δική τους ζωή και τη ζωή των άλλων.
6: Η ζώνη ασφαλείας είναι μια χορηγία του Insurance Market που εδώ και 15 χρόνια κάνει την ασφάλιση απλή για περισσότερη σιγουριά στο δρόμο.
7: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά-αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
8: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
9: Κι εγώ εκεί μπήκα.
8: Κι εγώ.
9: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά?
7: Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
10: Δρόμος. 89,8.
11: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
12: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
13: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
14: Μαγειρεύουμε με Milner. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: έτσι.
1: Με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
2: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision. Τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
3: Πείτε μου παρακαλώ. Γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
4: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράνει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
3: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
5: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
8: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
9: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
10: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
11: Αθήνα, Ελλάδα
10: και σε όλο το πλανήτη.
12: Okay.
10: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
13: Αχ, συγγνώμη που βάλα μουσική στη διαπασόν στις 2 το βράδυ. Είχα vibes. Να είμαστε και πάλι, είμαστε στον δρόμο 89,8 και είναι η τρίτη ώρα για σήμερα. Είμαι η Μαρία Σολομού με την πιο τρελή πολυκατοικία της Αθήνας. Σας έχω δωράκι αυτή την ώρα.
14: Μετά τις ιστορικές της εμφανίσεις στο Καλλιμάρμαρο, ο δρόμος 89,8 παρουσιάζει την Άννα Βύση στη μεγαλύτερη συναυλία της χρονιάς. Το ραντεβού μας είναι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ με την απόλυτη Ελληνίδα Superstar να ερμηνεύει όλες τις αγαπημένες μας επιτυχίες σε μια μοναδική παραγωγή διεθνών προδιαγραφών, ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Ο δρόμος 89,8 εξασφάλισε αποκλειστικά για εσάς τα μαγικά εισιτήρια για την πολύ αναμενόμενη συναυλία της χρονιάς. Για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, στείλτε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Βύση και ζήστε την απόλυτη μουσική εμπειρία με τον δρόμο 89,8. Χρέωση 0,34 ευρώ το SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Όροι διαγωνισμού στο δρόμος fm.gr.

Λοιπόν, ρε παιδιά, κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Τι χρειάζονται πραγματικά τα παιδιά το καλοκαίρι. Όχι τι θέλουμε εμείς να κάνουμε. Όχι τι λένε οι άλλοι ότι πρέπει να κάνουμε. Τι χρειάζονται στα αλήθεια. Έχουν ελεύθερο χρόνο. Αυτό το έχουν ανάγκη, γιατί τα έχουμε πια πνίξει τα παιδιά με τα σχολεία, τις δραστηριότητες και τα διαβάσματα. Παιχνίδι, παρέα, οικογένεια. Πολύ απλά πράγματα. Κάπου στη βιασύνη μας και στην καθημερινότητά μας αυτά τα πράγματα, εντάξει, τα ξεχνάμε, τα αφήνουμε, τα θεωρούμε δεδομένα. Το καλοκαίρι δεν πρέπει να το δούμε σαν πρόβλημα. Πρέπει να το δούμε σαν μια ευκαιρία να περάσουμε χρόνο με τα παιδιά μας και να δημιουργήσουμε στιγμές που μετά θα τις κοιτάμε, θα τις σκεφτόμαστε με τι ωραία, γιατί αυτό συμβαίνει. Πραγματικά έχω να σας πω, τουλάχιστον σε μένα, αυτό πραγματικά συμβαίνει. Σκέφτομαι τώρα που ο γιος μου είναι μεγάλος και εννοείται ποτέ για κανένα λόγο διακοπές μαζί, τι ωραία που ήταν πιτσινάκι και τον έπαιρνα μαζί μου μετά τα παιδάκια και περνάγανε σούπερ τα παιδιά. Δεν σε νοιάζει εσύ πώς θα περάσει, ένα του κολλητού σου, δεν σε νοιάζει. Κάθεσε τρως, λες μια μυλακία. Θα κάνεις και εσύ τις διακοπές όταν θα πάνε στη γιαγιά. Θα τις κάνεις τις δικές σου, το μόνο σου ας πούμε. Αλλά αυτό σου μένει. Έλα μου ρε, τι ωραία χρόνια. Α, σαν τη γιαγιά μου ακούγομαι. Στείλτε μου μηνύματα, Viber 6987 898 898. Facebook, Instagram, Δρόμος 898 FM.

0: Στα FM, στο ίντερνετ, στο κινητό. Δρόμος 89,8. Εκπέμπει παντού.
1: 1000 μέτρα.

Και να σας πω και κάτι σε όλους τους γονείς που νιώθουν αυτό το βάρος, γιατί κακά τα ψέματα είναι ένα άγχος τι θα κάνεις το παιδί το καλοκαίρι. Θες να περάσει καλά, θες να περάσει και εσύ καλά, έχεις πολλή δουλειά ακόμα, πόσο το παιδάκι να κάτσει μες στην ταλάκα της Αθήνας κτλ. Να κάνουμε υπομονή. Αυτή είναι η ιστορία. Για να απολαύσουμε αυτές τις στιγμές τις καλοκαιρινές που το παιδάκι είναι μικρό και έρχεται μαζί μας. Γιατί κάποια στιγμή, άντε μέχρι και πρώτη Δευτέρα γυμνασίου, οριακά σας το λέω τώρα αυτό, τελείωσε μετά η ιστορία. Μετά δεν θα μας δίνουν καμία σημασία και το μόνο που θα θέλουν από εμάς είναι λεφτά για να πάνε διακοπές με τους φίλους τους. Και εμείς θα κοιτάμε τις παλιές φωτογραφίες που ήταν μικρός και τον βούταγες, ας πούμε, του μάθανε τις κολύμπι, τον πέταγες από ψηλά να κάνει βουτιά στις πισίνες και στις θάλασσες. Και θα λες, πού είναι αυτό το πλασματάκι, πού πήγε τώρα, τι είναι αυτό το μαντράχαλος που δεν μου δίνει σημασία. Καταλάβατε, ακούστε με πραγματικά.

0: Έξυπνη επιχείρηση δεν είναι αυτή που κόβει από παντού. Είναι αυτή που ξέρει να αξιοποιεί καλύτερα αυτά που ήδη έχει. Και εδώ μπαίνει το Magenta One Business από την Cosmote Telecom. Συνδυάζει σταθερό και κινητά τη επιχείρησή σου και μπαίνει σε ένα σχήμα που σου δίνει πραγματική αξία. 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά. Δωρεάν Internet Backup για να μην χάνει σύνδεση ποτέ. Εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, στόλου, προβολής και επικοινωνίας. Για να μην κάνεις περισσότερα, αλλά να πας πιο μπροστά. Μπες στο cosmote.gr / Magenta One Business και δες το σαν το επόμενο βήμα της επιχείρησής σου.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
2: Εδώ είμαστε, παιδιά. Επιστρέψαμε, δρόμος 89,8 στην πολυκατοικία της Μαρίας που διακοπάρει, οργανώνει διακοπές καλοκαιρινές με τα παιδιά ή το παιδί. Όταν έχεις και δύο, είναι καλύτερα τα πράγματα. Δηλαδή, όταν υπάρχει πληθώρα, θα παίξει το ένα με το άλλο. Κάπως απασχολούνται. Είναι κοινός χρόνος κενός, έτσι. Κοιτάξτε τώρα, το βασικό στις διακοπές. Αυτό που προσπαθείς να κάνεις, τέλος πάντων, είναι λιγότερη οθόνη, περισσότερη εμπειρία. Να βλέπεις. Όχι μέσα από την οθόνη, όχι μέσα από το κινητό, όχι παιχνίδια. Δεν τη γλιτώνεις αυτή την ιστορία. Εννοείται ότι δεν τη γλιτώνεις. Και στην γκρίνια πάνω είναι must. Την ώρα που ο μικρός και η μικρή γκρίνια βαριέμαι, ανεβαίνει στο τραπέζι του φαγητού το iPad. Ή το τηλέφωνό σου. Μαμά, το τηλέφωνο να παίξω ένα παιχνίδι. Αυτά γίνονται, δεν τα γλιτώνεις. Αν δεν έχει παρέα εκεί που πας και είναι μόνο του με μεγάλους, δεν υπάρχει περίπτωση να το γλιτώσεις. Μπορείς να βάλεις ένα ωράριο, μισή ώρα. Να τον αφήσεις να παίξει ένα παιχνιδάκι λίγο πριν κοιμηθεί. Κάτι που αποκλείεται να θέλει παιχνίδι για να κοιμηθεί. Εξαντλούνται τα παιδιά 100 ώρες στη θάλασσα. Τρέχουνε, αυτό. Πέφτουν ξερά. Όχι οθόνη, ρε παιδί μου. Εγώ το λέω, το έλεγα. Πραγματικά προσπαθούσα πάρα πολύ. Είναι αναλόγως και το παιδί τι διάθεση έχει. Τι ροπή έχει. Γιατί υπάρχουν παιδιά τα οποία ζουν μέσα από την οθόνη. Δηλαδή δεν κάνουν τίποτα άλλο. Παιχνίδια, πράγματα, κινητά. Είναι κρίμα. Όσο μπορείτε μικρά να τα κρατήσουμε εκτός. Είναι μια προσπάθεια και αυτή, ρε παιδί μου. Μπορεί να έχεις μισή ώρα, αλλά θα παίξετε και τα τρία μαζί, ας πούμε, το τάδε παιχνίδι, ξέρω εγώ τι. Ωραία. Τελείωσε. Μετά κάντε κάτι άλλο. Η γειτονιά που είναι πάρα πολύ βασική και πια δεν υπάρχει. Αλλά σε κάποια χωριά, σε κάποιες επαρχίες, σε κάποια παραθαλάσσια θέρετρα, σε κάποια νησάκια, υπάρχει. Κοίτα απέναντι, μένει η μερούλα, πηγαίνετε, παίξτε. Θάλασσα, ταβερνάκι πάνω στη θάλασσα. Δεν χρειάζεται τίποτα. Όλη μέρα στη θάλασσα να είναι και είναι ευχαριστημένα. Δεν χρειάζεται ούτε πολλά λεφτά ούτε τίποτα. Εντάξει, πολλά λεφτά. Θέλω να πω ότι δεν είναι ανάγκη να το πας σε ένα θέρετρο με 8 πισίνες το παιδί για να περάσει καλά. Περνάει με πολύ απλά πράγματα. Αν κάθομαι εγώ, ας πούμε, και να ρωτιέμαι και ρωτάς, ας πούμε, οποιονδήποτε άνθρωπο που έχει μεγαλώσει τα παιδιά του και είναι πια εντάξει, μαντράχαλοι και τρέχουν μόνοι του αριστερά-δεξιά. Πάρα πολλές φορές, ας πούμε, αυτά που θυμάμαι κι εγώ και που αναπολώ δεν είναι το θέρετρο με τις πισίνες που καθόμασταν και πίναμε κοκτέιλ. Είναι κάτι ταβερνάκια πάνω στη θάλασσα, κάτι πλατείες, κάτι. Είχαμε βρει ένα μέρος το οποίο ήταν ξεχασμένο τελείως, που ήταν τα σπίτια. Μικρά σπιτάκια, το ένα δίπλα στ' άλλο, ας πούμε, με τα γκαζόν τους, με τα τέτοια τους. Όχι κλίδες και τέτοια, πολύ απλά. Και στα 20 βήματα ήταν η θάλασσα. Που βάζαμε τις δικές μας ομπρέλες φασέικα και πριν 15 χρόνια. Φασέικα. Είχαμε βάρκες, είχαμε τα φουσκωτά, παίρναμε τα ψυγιάκια μας. Όχι, δεν τα κάνουμε ακόμα στα φασέικα που έχουν ξαναγίνει μόδα. Τα κάνουμε και αυτά. Αλλά θέλω να πω, τα πιτσιρίκια που ξυπνάγανε νωρίς, γιατί κάποιος πρέπει να έχει τη βάρδια την πρωινή. Τα πιτσιρίκια κανονικά ξυπνάνε 6-7 η ώρα για να πάνε σχολείο. Ξαφνικά δεν θα σηκωθούν 12 που θες εσύ να σηκωθείς τις διακοπές σου. Θα σηκωθούν άντε 8. Πάντα είχαμε στην παρέα κανένα δύο μπαμπάδες που σηκωνόντουσαν νωρίς και τα παίρνανε και τα πηγαίναν αυτοί. Και οι μαμάδες πηγαίναμε λίγο πιο αργά στην παραλία. Οι μαμάδες αναλάμβαναν το ψυγιάκι, τα φαγητά, τα τοστάκια. Έτσι. Μετά πηγαίναμε όλοι στην ταβέρνα που ήταν δίπλα στο κύμα. Πολύ απλά πράγματα. Αυτά μένουν. Αυτά. Καλά, μπορεί να μείνει και το θέρετρο που κατάφερες να πας με το παιδί σου. Μου έχει μείνει ένα θέρετρο που ο μικρός ήταν 2,5-3, δεν καταλάβαινε τίποτα ο καημένος. Αλλά τουλάχιστον και αυτή την εικόνα την έχω. Ωραία σε αυτές τις στιγμές. Τώρα, το να πέσεις στα γόνατα και να παρακαλέσεις εμένα δεν έρχεται μαζί μου. Ούτε από απόσταση. Ας κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα να ξεπιαστούμε, ρε παιδάκι μου, τώρα που ήρθαν όλες αυτές οι θύμησες στο νου και επιστρέφω πολύ σύντομα.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
3: Θα ξαναπάω λίγο στον Ζωζέ Σαραμάγκου.
4: Να πάμε.
3: Κατερίνα και Γιάννη. Του είχε πει η γάτα του: όλες οι ώρες, Ζωζέ, είναι κατάλληλες για ύπνο. Έτσι είχε πει η γάτα, ναι, του και το είπε ο Σαραμάγκου. Και πραγματικά, εγώ δηλαδή σε λίγο μπορώ να πάω στον καναπέ.
4: Ναι, ναι. Έτσι. Σε βλέπω.
3: Ρίξω ζωράκι.
4: Δεν θέλω να καταπιεστεί.
3: Γιάννη, δεν πειράζει, έτσι.
5: Πλάκα κάνει.
3: Εννοείται. Μπορεί και εσύ,
5: δεν με ενοχλεί ποτέ άνθρωπο που κοιμάται. Ποτέ.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
6: Παιδιά, τι είναι αυτό που έμαθα?
7: Καλημέρα, Κατερίνα.
6: Μη μου λέτε καλημέρα, ποιος το αποφάσισε?
8: Ο Χρήστος.
7: Ο Γιάννης.
6: Και οι δυο μαζί δηλαδή, τέλεια.
8: Κατερίνα, οι ακροατές θα το λατρέψουν.
6: Οι ακροατές, πάντα οι ακροατές, εγώ τι είμαι, τράπεζα.
7: Λέγεται τα λεφτά της Κατερίνας, οπότε τεχνικά με.
6: Ξέρετε κάτι, εντάξει. Θέλετε να δίνω λεφτά, θα δίνω λεφτά. Τους καφέδες σας πληρωμένοι. Τα κουλουράκια σας πληρωμένα. Αλλά θα τα παίρνουν μόνο όσοι προσέχουν.
8: Δηλαδή,
6: θέλετε να κερδίσετε τα λεφτά μου? Ακούστε καλά. Στις 8:30 θα πω κάτι από τη ζωή μου. Μείνετε συντονισμένοι γιατί στις 9 και κάτι το παιχνίδι ξεκινάει. Πάρτε τηλέφωνο, μαντέψτε σωστά και τα 50 ευρώ μετρητά είναι δικά σας. Αν δεν τα πάρει κανείς, αύριο διπλά. Οπότε ακούστε καλά γιατί εγώ πληρώνω.
7: Τα λεφτά της Κατερίνας. Συντονίσου κάθε πρωί και ίσως να είσαι εσύ ο νικητής.
6: Ακού, θυμίσου, κέρδισε.
7: Μόνο
6: στο δρόμο.
8: 89,8.
9: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
1: Πάμε Cherry Park.
9: Ναι!
1: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
9: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
1: Cherry Park. The place of happiness.
10: Θα αφυδατώσω την επιδερμίδα μου? Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου? Είναι φιλικό προς το περιβάλλον? Αφρόλουτρο Έουμπος, για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες, προσφέρει ήπιο αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος, γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
11: Το καλοκαίρι έφτασε επιτέλους. Απολαύστε το με τη Γιους και ανανεώστε τον εξωτερικό σας χώρο με τη συναρπαστική μας συλλογή από έπιπλα και αξεσουάρ για τον κήπο, τη βεράντα, τον μπαλκόνι, την παραλία ή όπου αλλού απολαμβάνετε περισσότερο το καλοκαίρι. Γιους.
12: Scandinavian Sleeping and Living.
13: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anne Klein's για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
14: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
15: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
16: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα 4 λίτρα μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10 μόνο 72 λεπτά. Και πύρα Fix Εξάδα κουτί τώρα μόνο 3,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
17: Να είναι καλά ο άνθρωπος.
18: Ποιος?
17: Δεν ξέρω.
19: Δεν θα μάθει ποτέ ποιος τον βοήθησε. Αλλά δεν θα το ξεχάσει ποτέ. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.
20: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
21: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
20: Ποιος μίλησε?
21: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
20: Στον δεύτερο.
21: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
20: Τι?
21: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί τα αυτά.
20: Μπήκα σωστά?
21: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
0: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
18: Όπου θέλω.
0: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
22: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
23: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
24: Άκουσες το Αιγαίο της Ανασβήσης στον δρόμο 89,8.
25: Τότε, τώρα, άνοιξε ο διαγωνισμός.
26: Όσο παίζει το τραγούδι, έχεις μόνο 3 λεπτά.
27: Στείλε SMS στο 54301.
28: Γράψε δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
29: Και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για τη sold out συναυλία της χρονιάς.
30: Στον άνεμο πήρες τα κλίματα από το Αιγαίο.
31: Αναβήσει live στο ΆΚΑ.
32: Μόλις τελειώσει το τραγούδι,
33: ο διαγωνισμός κλείνει.
34: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
35: Γιατί δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
36: Και όταν παίξει,
37: πρέπει να είσαι έτοιμος.
38: Άκου το Αιγαίο.
39: Στείλε αμέσως.
40: Ζήσε τη βραδιά.
41: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
42: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
43: Αθήνα, Ελλάδα.
42: Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού, η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
44: Α, δεν φταίω εγώ που τα βλέπω όλα. Εσύ φταίς που δεν προσέχεις.
2: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Πού είναι τα μηνύματα? Να είναι τα μηνύματα. Είναι άσχια. Φέτος αποφάσισα να βάλω κανόνα στο σπίτι. Το πρωί καμία οθόνη. Τις πρώτες μέρες ήταν δράμα, διαμαρτυρίες. Τέλος του κόσμου. Πλέον ούτε που τη ζητάνε. Τι ωραία. Μπράβο. Λεωνίδας, το καλύτερο καλοκαίρι που κάναμε ως οικογένεια ήταν εκείνο που δεν είχαμε χρήματα για διακοπές. Κοντινές παραλίες, σπιτικό φαγητό, παιχνίδια με τα παιδιά όλη μέρα και τα παιδιά μου το θυμούνται στο καλύτερο. Μπράβο, ρε παιδιά. Ρένα, τα παιδιά μου μεγάλωσαν και φεύγουν πια διακοπές με τις παρέες τους και αρχίζουν να μου λείπουν εκείνα τα καλοκαιρινά πρωινά, βέβαια. Προερχόντουσα στο κρεβάτι μου και μιλούσαμε και λέγαμε. Τι ωραία. Πόπο, και ξέρεις τι όταν ξυπνάνε, γιατί αυτά ξυπνάνε με μια ενέργεια. Σπάει και η ενέργεια. Μαμά, σήκω να κάνουμε, έχουμε να παίξουμε. Και εσύ κοιμάσαι. Και λες, κάτσε ρε παιδί μου, 2 λεπτά. Κάτσε λίγο δίπλα μου. Εγώ αυτό έκανα. Κάτσε λίγο δίπλα να κάνεις παρέα στη μαμά. Κοιμόμουν. Μετά από λίγο, με σκούνταγε. Εντάξει, ναι. Ωραία. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία, ρε παιδί μου.

0: κανείς.
1: Πες μου κάτι, αφού έτσι κι αλλιώς πληρώνεις για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σου, γιατί να μην παίρνεις κάτι παραπάνω από αυτές? Το Magenta One Business από την Cosmote Telecom κάνει ακριβώς αυτό. Βάζεις μαζί σταθερό και κινητά και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου επιστρέφει αξία. Μείον 10% στα εταιρικά κινητά. Δωρεάν Internet Backup. Εκπτώσεις σε ασφάλεια, διαχείριση στόλου, εργαλεία προβολής και επικοινωνίας. Με απλά λόγια, πληρώνεις έξυπνα και παίρνεις περισσότερα. Μπες στο cosmote.gr / Magenta One Business και δες τι σημαίνει περισσότερο από αυτό που ήδη έχει.
2: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
1: Και τώρα σειρά σας, ρε παιδιά, ο λόγος εσάς. Στείλτε μου μήνυμα, ψηφίστε στα social media του σταθμού. Για πείτε, προλαβαίνεις να περάσεις χρόνο με τα παιδιά το καλοκαίρι? Οπωσδήποτε προλαβαίνεις. Δεν θέλω να ακούσω τίποτα άλλο. Ένα μήνα εσύ, ένα μήνα οι γιαγιάδες. Μια χαρά προλαβαίνεις και οργανώνεις και τέλεια. Τώρα, αν δεν υπάρχουν οι γιαγιάδες παππούδες και δεν έχεις και εξοχικό και δεν έχεις και χωριό, προλαβαίνεις. Όλα τα προλαβαίνεις. Βγάζεις πρόγραμμα. Μία ο μπαμπάς, μία εσύ, αν η ματέρ. Και να σας πω κάτι. Και αν δεν υπάρχει μπαμπάς ή δεν υπάρχει μαμά, γιατί μπορεί να είναι μόνο γονεϊκή οικογένεια, υπάρχουν οι φίλοι. Υπάρχουν τα play dates, υπάρχουν εγγραφές αριστερά-δεξιά σε πισίνες, σε

0: φτάσει, να πας στην κατασκήνωση. Όλα βρίσκονται. Υπάρχουν λύσεις. Αυτά από μένα, παιδιά, πήγε 7 που δεν το κατάλαβα καθόλου. Ωραίο θέμα αυτό. Θυμήθηκα όλα τα χαΐρια τα δικά μας, όλες τις διακοπές που έχουμε κάνει. Τι ωραία. Καλό υπόλοιπο να πω. Είναι Πέμπτη. Έλα, παιδιά, τελειώσαμε. Ήρθε Παρασκευή. Θα πάτε πουθενά Σαββατοκύριακο. Αυτά τα Σαββατοκύριακα του Ιουνίου, εμένα τα αγαπώ. Είναι ευκαιρία για γιορτή. Είναι ευκαιρία για μικρή απόδραση. Έχω έτοιμη την επόμενη μικρή μου απόδραση όπου να είναι, θα σας την πω. Τριμεράκια αυτά τα φοβερά που πηγαίνεις σε κοντινές αποστάσεις. Ωραία είναι και αυτά. Καλό υπόλοιπο, παιδιά. Εμείς από το δρόμο εδώ, 89,8 και την πολυκατοικία της Μαρίας, σας στέλνουμε θετική ενέργεια, ένα μεγάλο φιλί και ραντεβού αύριο εδώ μαζί μας στο δρόμο στις 4 ακριβώς. Τα φιλιά μου.
1: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
2: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνεται μια παράνομη ζωή που κατακρίνεται.
1: Νούμερο 4.
3: Με λίγα.

0: 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
1: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
2: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
1: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
3: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicaan. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Α4 τα περιπολικό εκεί.
5: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
6: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
7: Green.
6: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
9: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
10: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
11: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
0: Ο δρόμος παρουσιάζει.
12: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγγύα αγάπης. Στρακαστρούκες, 22 Ιουνίου, Κηποθέατρο Παπάγου. Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
13: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο.
14: Bad boy.
13: Κάτσε να το ξαναυπολογίσω.
14: Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
15: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
11: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες παγωτά Ben & Jerry's, Μιμίκος Nuggets Κοτόπουλο με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα Supermarket. Κουδούνι, eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood. σούπερ γρήγορα.
16: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
17: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
18: Και τώρα.
19: Και τώρα.
20: So, are you guys ready?
18: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα στο δρόμο. 89,8.
21: Γεια σας και χαρά σας, τι κάνετε και πώς είστε βρε παιδιά εκεί έξω σήμερα που είναι Πέμπτη. Είμαστε ανάσα μετά τις 7 στο δρόμο 89,8 και σε όποιο σημείο του πλανήτη αυτού ή όποιο άλλο και αν είστε, www.dromsfm.gr για να επικοινωνήσουμε, να έρθουμε λίγο πιο κοντά, να τα ακούσουμε, να τα ζήσουμε όλα παρέα στο δρόμο 89,8. Είμαι η Ράνια Τραγόμαλου, σας λέω λόγια στο μικρόφωνο.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα. Yeah.

Να δεις τώρα τι μου στέλνεις και τι μου λες. Εκεί που νόμιζες ότι είσαι 100% σίγουρος ότι οι αποφάσεις που έχεις πάρει είναι στο 100% σωστές ή τέλος πάντων αυτές που θες, έρχεται μια στιγμή που τα ανατρέπει όλα και εκεί συνειδητοποιείς ότι αυτά που νόμιζες ότι ήθελες δεν ήταν τα ακριβή, να το πω έτσι κομψά. Και έρχονται δεδομένα στη ζωή σου που είναι κόντρα ρόλο σε σένα και τα απολαμβάνεις και τα ζεις υπέροχα. Που σημαίνει ότι μερικές φορές βγαίνοντας από τα στεγανά μας ή βλέποντας την πραγματικότητα των θέλω μας, τότε είμαστε και πιο ευτυχισμένοι και πιο χαρούμενοι. Συμπέρασμα, να μην φοβάστε. Να δέχεστε αυτά που σας φέρνει η ζωή.

0: ναι.
1: Άμα γρήγορα γρήγορα τώρα να δούμε τι γίνεται και τι παίζει στο δρόμο 89,8. Είμαι σίγουρη ότι έχετε δει τη νέα διαφήμιση του Γατσά που απευθύνεται στους νέους που είναι πάντα δίπλα τους στην ενική τους διαδρομή με ανανέωση, γιατί στη ζωή των νέων αλλά και στη ζωή όλων μας όλα παίζουν.
2: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
3: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
2: Όλες τις επιτυχίες. Και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
4: Το τελευταίο καιρό η κοπέλα μου, λέει ο Αγισίλαος, δεν έχει διάθεση να βγούμε ή να κάνουμε κάτι οι δυο μας. Το Σάββατο που πέρασε μου είπε ότι θα κοιμηθεί σε μία φίλη της, επειδή είχαν βγει και ήταν κουρασμένοι για να γυρίσει.
5: Να βγει και αυτός με τις δικές του φίλες, να κάνει το ίδιο.
6: Ή με τις δικές της φίλες, να την πονέσει πιο πολύ.
7: Εντάξει, αυτό είναι επίτευγμα, δεν είναι απλό.
4: Τι επίτευγμα
7: είναι. Να βγει
4: αυτό
7: με τις δικές της φίλες, πώς θα το καταφέρει.
6: Θέλει μαεστρία.
4: Σιγά μην είναι και δικαίωση.
6: Είναι δικαίωση, βέβαια.
4: Γιατί είναι δικαίωση.
6: Εκείνη που πάει και κοιμάται αλλού.
4: Πήγε στη φίλη να κοιμηθεί.
6: Αυτό δεν το πιστεύει κανείς. Ούτε καν ο ίδιος ο Αγισίλαος.
4: Και εγώ πηγαίνω σε φίλες μου να κοιμηθώ.
6: Όσο αθώος και να είναι.
7: Ναι, αλλά εσύ να το πιστεύει ο Αγισίλαος.
6: Αν μου το πει, δεν έχει θέμα με σένα.
4: Ισχύει.
2: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
8: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
9: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
2: Δρόμος 89,8.
10: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour.
11: Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί.
10: Τετάρτη 1η Ιουλίου.
11: Η Ελένη Φουρέιρα live στο Κατράκιο Θέατρο. Μαζί της η Μαρσό. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα. Το Hybrid Tour αρχίζει από την Αθήνα. Εσύ θα είσαι εκεί. Ελένη Φουρέιρα. Hybrid Tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
12: Μπα, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
13: Πάμε Cherry Park.
12: Ναι!
13: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
12: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
13: Cherry Park. The place of happiness.
14: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α, η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
15: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση.
16: Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyte Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyte Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
17: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης.
0: έχεις. Ασφαλώς.
18: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
19: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
20: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
21: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
22: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
21: Ποιος μίλησε?
22: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
21: Στον δεύτερο.
22: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
21: Τι?
22: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
21: Μπήκα σωστά?
22: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
23: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
21: Όπου θέλω.
23: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
24: Ο Δρόμος 89,8 σε συνεργασία με το Versus Travel σας χαρίζει ένα ακόμα μοναδικό ταξίδι.

0: Περιεκδρομή στη Φλωρεντία. Ιστορία, τέχνη και ομορφιά, όλα σε 5 αξέχαστες μέρες.
1: Έμπειρος Έλληνας αρχηγός, συνοδός σε κάθε σας βήμα, δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός στα ελληνικά και πλήρης ταξιδιωτική ασφάλεια για να ταξιδεύετε χωρίς άγχος.
2: Φανταστείτε, καφές δίπλα στο Κολοσσέο, το ηλιοβασίλεμα πάνω από το Τίβερι και εσείς εκεί με το αγαπημένο σας πρόσωπο.
0: Μην το σκέφτεσαι, μπες τώρα στο διαγωνισμό και ζήσε 5 ημέρες στην αιώνια πόλη.
3: Τηλεδρόμος, ονοματεπώνυμο και τη λέξη ταξίδι στο 54301 και μπες στη μεγάλη κλήρωση που θα γίνει ζωντανά στο πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη την Παρασκευή 26 Ιουνίου.
1: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη και ο δικός σου ξεκινά από τον δρόμο 89,8.
2: Με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel.
4: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
2: Εδώ λοιπόν παρέα στο δρόμο 89,8, απόγευμα Πέμπτης. Θα συνεχίσετε εσείς στο www.dromosfm.gr να στέλνετε τα ωραία σας και τα γλυκά σας τα μηνύματα. Άλλωστε σήμερα είναι Πέμπτη και κάθε Πέμπτη εσείς είστε πιο ζωηροί, να το πω έτσι. Φτουφτούμι σας ματιάσω μόνο.

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Γρήγορα, γρήγορα τώρα. Παίρνουμε ανασούλα, ερχόμαστε. Είναι πολλά αυτά που θέλετε να πούμε, να ακούσουμε, να ζήσουμε. Παρέα στο δρόμο 89,8 και αυτό κάνουμε καθημερινά από Δευτέρως και Παρασκευή από τις 7 το απόγευμα έως και τις 10 το βράδυ.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Η πολυκατοικία της Μαρίας.
1: Μην το παίζουμε και αθώοι όμως, γιατί η αλήθεια είναι ότι εμείς οι άνθρωποι κρίνουμε. Εμείς. Και κρίνουμε τα πάντα. Και κρίνουμε συνεχώς. Και ακόμη πριν ξυπνήσουμε το πρωί, έχουμε ήδη κρίνει στον ύπνο μας. Ανοίγουμε το κινητό, δεν χρειάζεται. Στα δύο δευτερόλεπτα μέχρι να κλείσεις το ξυπνητήρι και να κάνεις κράκ να δεις μισό μήνυμα, έχει αρχίσει η κριτική. Είναι αυτοματισμός, παιδιά, δεν είναι. Εγώ νομίζω ότι όλοι οι άνθρωποι κρίνουν. Απλά υπάρχουν βαθμίδες. Έτσι. Βαθμίδες. Κάποιοι είναι αυτή η ζωή τους. Όπως ξέρουμε, κάποιοι είναι η δουλειά τους επίσης. Κάποιοι το έχουν σε ένα μικρό βαθμό, άλλοι σε μεγαλύτερο, άλλοι λίγο. Αλλά άνθρωπος που δεν κρίνει αυτόματα πριν το ξεστομίσει, δεν ξέρω, μου φαίνεται και παράλογο.
0: Η πολυκατοικία της Μαρίας. Με τη Μαρία Σολομού. Καθημερινά στις 4 το απόγευμα, στον δρόμο. 89,8.
2: Έτοιμοι να μπείτε στον κόσμο της Λίλα. Η πιο επιδραστική pop artist της γενιάς της ανακοινώνει τη μεγάλη της καλοκαιρινή περιοδία. Από τον Ιούνιο στον Ιούλιο ταξιδεύει στις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας. Όλα τα hits που κυριαρχούν στα charts και το TikTok σε ένα show διεθνών προδιαγραφών με εντυπωσιακά visuals, εκρηκτικές χορογραφίες και με special guests που θα κάνουν κάθε βραδιά μοναδική. Ένα ταξίδι γεμάτο συνέστημα και την αστήρευτη ενέργεια της Λίλα. Αυτό είναι το Welcome to Elworld. Κλείσε τα εισιτήρια σου τώρα και ζήσε μια ζωντανή εμπειρία που δεν θα ξεχάσεις ποτέ. Ο δρόμος 89,8 θα είναι εκεί. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
3: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
5: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι! Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα! Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε! Πες κάτι ρε το γιοτόμι! Παρόν ήσουνα!
6: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
7: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
8: Παιδιά, τι είναι αυτό που έμαθα?
9: Καλημέρα, Κατερίνα.
8: Μη μου λέτε καλημέρα, ποιος το αποφάσισε?
10: Ο Χρήστος.
9: Ο Γιάννης.
8: Και οι δυο μαζί δηλαδή, τέλεια.
10: Κατερίνα, οι ακροατές θα το λατρέψουν.
8: Οι ακροατές, πάντα οι ακροατές, εγώ τι είμαι, τράπεζα.
9: Λέγεται τα λεφτά της Κατερίνας, οπότε τεχνικά με.
8: Ξέρετε κάτι, εντάξει, θέλετε να δίνω λεφτά, θα δίνω λεφτά. Τους καφέδες σας πληρωμένοι, τα κουλουράκια σας πληρωμένα. Αλλά θα τα παίρνουν μόνο όσοι προσέχουν.
10: Δηλαδή?
8: Θέλετε να κερδίσετε τα λεφτά μου? Ακούστε καλά. Στις 8:30 θα πω κάτι από τη ζωή μου. Μείνετε συντονισμένοι γιατί στις 9 και κάτι το παιχνίδι ξεκινάει. Πάρτε τηλέφωνο, μαντέψτε σωστά και τα 50 ευρώ μετρητά είναι δικά σας. Αν δεν τα πάρει κανείς, αύριο διπλά. Οπότε ακούστε καλά γιατί εγώ πληρώνω.
9: Τα λεφτά της Κατερίνας. Συντονίσου κάθε πρωί και ίσως να είσαι εσύ ο νικητής.
8: Ακού, θυμίσου, κέρδισε.
9: Μόνο
8: στο δρόμο
10: 89,8. Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
11: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
10: Ποιος μίλησε?
11: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
10: Στον δεύτερο.
11: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
10: Τι?
11: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
10: Μπήκα σωστά?
11: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
0: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
12: όπου θέλω.
13: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία επιπλών και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα. USK.
15: Scandinavian Sleeping and Living.
16: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
17: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
18: Λάμπη! Wow.
17: Στις 18 Ιουνίου.
19: Γεια σου, είμαι το Λίλιπαντ.
5: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε!
17: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
19: Δεν ακούς καν τι σου λέω.
20: Εγώ πάντα ακούω.
19: Oh. Κι άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλα το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόνη.
17: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
21: Χαρά στο πόντσο.
17: Το Ιστορή 5, 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feelgood.
22: Να ζήσετε!
23: Άσε εμένα πρώτα.
24: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
25: Πάρτε του το μικρόφωνο.
26: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
27: Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερφέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος. 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
28: Επιστρέψαμε στη δεύτερη μας ώρα για απόψε, στην ανάσα μετά τις 8 στο δρόμο 89,8, και πολύ καλά κάναμε και πολύ καλά θα κάνετε εσείς σε όποιο σημείο του γαλαξία, του σύμπαντος, του πλανήτη αυτού ή όποιο άλλο κι αν είστε, να στείλετε το μήνυμά σας στο www.dromosfm.gr. Η Μιράνια Τραγόμαλου, συνεχίζω να σας λέω λόγια στο μικρόφωνο.

Τι θέλει, βρε παιδιά, ο άνθρωπος για να είναι ευτυχισμένος? Καλή παρέα, καλά να τα έχει με τον εαυτό του, να μην έχει γύρω του τοξικούς και κακούς ανθρώπους ή τέλος πάντων να μπορεί να τους αντιμετωπίζει και να βγαίνει από τη ρουτίνα του. Για το τελευταίο είναι και ο δρόμος 89,8 που κάνει τα καλύτερα για σας, για να σπάει η ρουτίνα. Λοιπόν, επειδή έχουμε πολλές συναυλίες, θέλω να διεκδικήσετε και να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, να απολαύσετε μια βραδιά με την Ελένη Φουρέιρα. Και γράψτε δρόμους, αφήστε κενό, τη λέξη Φουρέιρα, το όνομά σας και κάντε αποστολή στο 54301 με μόλις 35 λεπτάκια τα SMS.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: δίσκο.
1: Δρόμος 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Και πού τα σκέφτεστε μερικές φορές και αυτά που επιλέγετε να ακούσουμε και αυτά που λέτε? Νομίζω ότι έχετε μπει σε έναν ρυθμό καλοκαιρινό που είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να μου συμβεί εμένα κάθε απόγευμα το βραδάκι. Έτσι να συνεχίσετε, παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Δρόμος 89,8.
4: Αυτό το καλοκαίρι ο Απόν, ο καλλιτέχνης που έγινε φαινόμενο, με εκατομμύρια streams και τραγούδια που έγιναν συνέστημα, ταξιδεύει στην Ελλάδα.
5: Ηχογένεια Tour 2026. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Στις 9.30 ακριβώς.
6: Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων.
5: Μία νύχτα.
6: Χιλιάδες φωνές.
5: Ένα συνέστημα. Ηχογένεια Tour 2026. Opening Act Νίνα Μαζάνη.
6: Μην το χάσεις.
5: Προπόληση τώρα στο ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
7: Πω πω πω! Άρε το Γιωτόμι! Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87! Μαζί στο λιοπύρι του 2001! Μαζί στα 45 του 23! Άρε το Γιωτόμι! Άρε μάχημο το Γιωτόμι! Καλό καλοκαίρι, σύντροφε!
8: Κλιματιστικά το Γιωτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
9: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
10: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
11: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
12: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλι, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
13: Πω, τι έκανες εδώ, άλλο σπίτι.
14: Ανακαίνιση, με τη Leroy Merlin. Έκλεισα ραντεβού με το σύμβουλο. Κάναμε σχέδιο, διάλεξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
13: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
14: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα.
15: Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
16: Μαγειρεύουμε με Milner πίτσα. Μαργαρίτα.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. Επιά στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
2: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
3: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
4: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalit Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalit Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
6: Στην παρέα μας λοιπόν και στο δρόμο 89,8 συμβαίνουν αυτά, θα συμβούν άλλα τόσα μέχρι και τις 10. Εσείς συνεχίζετε στο www.dromosfm.gr να ζητάτε αυτό που θέλετε να ακούσετε, να λέτε αυτό που θέλετε να μεταφέρω στον αέρα ή να μείνουν μεταξύ μας.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Και το WhatsApp είναι μαζί μας με τα καλύτερα και αυτό και πιο ανανεωμένο. Νομίζω ότι όλοι έχουμε υιοθετήσει έναν από τους στίχους, ίσως και παραπάνω, τις που ακούγονται στη διαφήμιση του WhatsApp. Και πιο ανανεωμένο αντιλαμβάνεται τις ανάγκες, τις επιθυμίες, τα θέλω των νέων ανθρώπων. Και αυτό είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να συμβεί, σωστά, σε όλη την πορεία της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp και όλα παίζουν, γιατί στη ζωή των νέων, αλλά και στη ζωή όλων μας, όλα παίζουν.
1: Ο Δρόμος 89,8 σε συνεργασία με το Versus.

0: χρόνη ξενάγηση στη Ρώμη και ολοήμερη εκδρομή στη Φλωρεντία. Ιστορία, τέχνη και ομορφιά όλα σε 5 αξέχαστες μέρες.
1: Εμπειρος Έλληνας αρχηγός, συνοδός σε κάθε σας βήμα, δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός στα ελληνικά και πλήρης ταξιδιωτική ασφάλεια για να ταξιδεύετε χωρίς άγχος.
2: Φανταστείτε, καφές δίπλα στο Κολοσσέο, το ηλιοβασίλεμα πάνω από το Τίβερι και εσείς εκεί με το αγαπημένο σας πρόσωπο.
0: Μην το σκέφτεσαι, μπες τώρα στο διαγωνισμό και ζήσε 5 ημέρες στην αιώνια πόλη.
3: Τηλεδρόμος, ονοματεπώνυμο και τη λέξη ταξίδι στο 54301 και μπες στη μεγάλη κλήρωση που θα γίνει ζωντανά στο πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη την Παρασκευή 26 Ιουνίου.
1: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη και ο δικός σου ξεκινά από τον δρόμο 89,8.
2: Με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
8: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
7: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
9: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
10: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
11: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210 89 19 800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα.

0: Ζευγαρά, Μαύρα Φεγγάρια. Κυκλοφορεί από την Panic Records.
1: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
2: Να είναι καλά ο άνθρωπος.
3: Ποιος?
2: Δεν ξέρω.
3: Δεν θα μάθει ποτέ ποιος τον βοήθησε. Αλλά δεν θα το ξεχάσει ποτέ. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, ηρωή μας.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
8: Επιστρέψαμε τρίτη ώρα για απόψε. Ένασα μετά τις 9 στο δρόμο 89,8. Με τα καλύτερα να είναι στα αυτάκια σας και με τις συζητήσεις μας που αφορούν σε όλους τους τομείς. www.dromosofam.gr. Εκεί γράφετε ό,τι έχετε στο μυαλό σας, το κάνετε λέξεις και προτάσεις, σε όποια φάση και κατάσταση κι αν είστε. Η Μιράγια Τραγόμαλου, σας λέω λόγια μέχρι και τις 10.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

άκου τώρα να δεις τι θα γίνει και τι θα συμβεί. Εγώ θα σε στείλω να ακούσεις απόν, να διεκδικήσεις διπλές προσκλήσεις για σένα και την παρέα σου για τη συναυλία του και να περάσεις φανταστικά, ένα φανταστικό βράδυ. Γράψτε δρόμους, αφήστε κενό τη λέξη απόν, το όνομά σας και κάντε αποστολή στο 54301 με μόλις 34 λεπτά και SMS.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα. 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Ναι, λοιπόν, και έχετε και απόλυτο δίκιο. Βρισκόμαστε, παιδιά, ενδεχομένως, τυπικά μάλλον, μακριά από τις εκλογές, αλλά σε φουλ προεκλογική περίοδο, με όλα τα κόμματα να ανεβάζουν τους τόνους και να βλέπουμε και πολλές φορές μία από τα ίδια σε κάποιες περιπτώσεις. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί οι εσωκομματικοί καυγάδες θα πρέπει να είναι αναδιαστήματα τόσο έντονοι σε μια περίοδο που όλοι γνωρίζουν ότι είναι δύσκολη, προεκλογική εννοώ, προεκλογικά εννοώ, και όλοι διεκδικούν το καλύτερο για το κόμμα τους. Αυτό το τζαρτζάρισμα και αυτή τη διαδικασία που μπαίνει ο καθένας, την καταλαβαίνω σαφώς, όπως κατανοείτε κι εσείς, αλλά δεν ξέρω, δεν είναι αχρίαστη. Και αν το μεταφέρω και λίγο και στις ζωές μας, αυτό που μπορεί να συμβεί στους επαγγελματικούς χώρους, λιγότερο στους φιλικούς αν όντως υπάρχει η πραγματικότητα της φιλίας, ή στους κοινωνικούς, με έναν τρόπο δεν θα έπρεπε να είναι λίγο πιο ξεκάθαρα τα πράγματα και να αντιλαμβανόμαστε ποια είναι η στιγμή, ποιος είναι ο στόχος και ο σκοπός. Και σε οποιαδήποτε περίπτωση υπάρχει μια διαφωνία, να λύνεται με έναν τρόπο win-win. Ε, τι λέτε εσείς?
1: Αυτό το καλοκαίρι, ο Απόν, ο καλλιτέχνης που έγινε φαινόμενο, με εκατομμύρια streams και τραγούδια που έγιναν συνέστημα, ταξιδεύει στην Ελλάδα. Ηχογένεια Tour 2026. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Στις 9.30 ακριβώς. Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων. Μία νύχτα. Χιλιάδες φωνές. Ένα συνέστημα. Ηχογένεια Tour 2026. Opening Act Νίνα Μαζάνη. Μην το χάσεις. Προπόληση τώρα στο ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
2: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
8: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
7: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
8: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
9: People have repower. People have
10: Repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα, που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά, Ραβένα Κηφισού.
13: Η ηλικία είναι ένας αριθμός. Αλέξε σήμερα μέλλον. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα αποδοατάπ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και άλλες ειδικότητες. Πληροφορίες 2310-545-507 και philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your Choice. Περιορισμένες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%.
14: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
15: Το νερό ρέει, το αίμα ρέει. Το νερό το πίνεις, το αίμα το δίνεις. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος, δύναμή μας, η ροή μας.
16: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
0: Παρέα στο δρόμο 89,8 για να τα λέμε όλα, να τα ακούμε όλα και να τα ζούμε όλα παρέα. www.dromosfm.gr εσείς να συνεχίσετε να στέλνετε τα μηνύματά σας μέχρι και τις 10.

0: Με αυτά και μετά λέγηξαμε τελική ευθεία για απόψε. Δεν έχει άλλο. Εσείς, ό,τι και αν κάνετε σωστό ή λάθος, φροντίστε να το κάνετε με πολύ πάθος. Θέλω να έχετε το νου σας και θέλω να έχετε και πίστη στην τύχη σας. Είμαι η Ράνια Τραγόμαλου, το ραντεβού μας για αύριο στην Ανάσα μετά τις 7 το απόγευμα στο δρόμο 89,8. Μέχρι τότε, φίλε μεγάλο. Γεια!
1: Έτοιμοι να μπείτε στον κόσμο της Λίλα. Η πιο επιδραστική pop artist της γενιάς της ανακοινώνει τη μεγάλη της καλοκαιρινή περιοδία. Από τον Ιούνιο στον Ιούλιο ταξιδεύει στις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας. Όλα τα hits που κυριαρχούν στα charts και το TikTok σε ένα show διεθνών προδιαγραφών με εντυπωσιακά visuals, εκρηκτικές χορογραφίες και με special guests που θα κάνουν κάθε βραδιά μοναδική. Ένα ταξίδι γεμάτο συνέστημα και την αστήρευτη ενέργεια της Λίλα.
2: Αυτό είναι το Welcome to L World.
1: Κλείσε τα εισιτήρια σου τώρα και ζήσε μια ζωντανή εμπειρία που δεν θα ξεχάσεις ποτέ. Ο δρόμος 89,8 θα είναι εκεί. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
5: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω, πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με Excel τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
9: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
10: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
9: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
10: Και οι επιστροφές?
9: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
10: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
9: Φυσικά. Μα πού πας?
10: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
9: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
11: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
12: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
13: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα. 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: κολλασμένα. Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
1: Θα ξαναπάω λίγο στον Ζωζέ Σαραμάγκου.
2: Να πάμε.
1: Και Γιάννη. Του είχε πει η γάτα του: όλες οι ώρες, Ζωζέ, είναι κατάλληλες για ύπνο. Έτσι είχε πει η γάτα του και το είπε ο Σαραμάγκου. Και πραγματικά, εγώ δηλαδή σε λίγο πρέπει να πάω στον καναπέ.
2: Ναι, ναι. Έτσι. Σε βλέπω.
1: Ρίξω το ζωράκι.
2: Και δεν θέλω να καταπιεστεί.
1: Γιάννη, δεν πειράζει, έτσι.
3: Πλάκα κάνει.
1: Εννοείται. Μπορεί και εσύ, αν
3: θέλει. Δεν με ενοχλεί ποτέ άνθρωπο που κοιμάται. Ποτέ.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
4: Ελένη Φορέιρα, Hybrid Tour. Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί. Τετάρτη 1η Ιουλίου. Η Ελένη Φορέιρα live στο Κατράκιο Θέατρο. Μαζί της η Μαρσό. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα. Το Hybrid Tour αρχίζει από την Αθήνα. Εσύ θα είσαι εκεί. Ελένη Φορέιρα. Hybrid Tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
5: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
6: Άσε εμένα πρώτα.
7: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
8: Πάρτε του το μικρόφωνο.
9: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
10: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
11: Νέα αρχή. Νέα διάρκεια. Πάντα με αλήθεια.
12: Αλήθειες με τη Ζήνα. Κάθε μέρα από τις 12 παρατέταρτο μέχρι τις 3 παρατέταρτο το μεσημέρι στο Star.
13: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
14: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
13: Ποιος μίλησε?
14: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
13: Στον δεύτερο.
14: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
13: Τι?
14: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
13: Μπήκα σωστά?
14: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
0: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
13: Όπου θέλω.
0: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
15: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
16: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
15: Huh?
16: Παίζει παγκόσμιο.
15: What?
17: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
18: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
0: Όλες τις επιτυχίες.

0: καλοκαίρι. Ο Απόν. Ο καλλιτέχνης που έγινε φαινόμενο με εκατομμύρια streams και τραγούδια που έγιναν συνέστημα. Ταξιδεύει στην Ελλάδα. Ηχογένεια Tour 2026. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Στις 9.30 ακριβώς. Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων. Μία νύχτα. Χιλιάδες φωνές. Ένα συνέστημα. Ηχογένεια Tour 2026. Opening Act Νίνα Μαζάνη. Μην το χάσεις. Προπόληση τώρα στο ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Η Ιντερ Βέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερ Βέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερ Βέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
5: Λάμπι! Wow.
4: Στις 18 Ιουνίου.
6: Γεια σου, είμαι το Λίλιπαντ.
7: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε!
4: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
8: Δεν ακούς καν τι σου λέω.
9: Εγώ πάντα ακούω. Oh.
6: Κι άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόνη.
4: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
10: Χαρά στο πόντσο.
4: Το Ιστορή 5. 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Φίλγκου.
11: Θάνο, κοίτα πώς σου έρχομαι σήμερα.
12: Για να κάνω λίγο τα μαγικά μου.
13: Τι είναι αυτό, ρε?
14: Ξέρω τι είναι. Ούτε η CIA δεν ξέρει.
13: 3.600.
15: 4.000 από μένα.
16: 4.300.
17: Ούτε 5 που σου δίνω.
18: Ούτε
17: 6.
11: Κάσον Τρας.
19: Κάθε μέρα στις 5 και 20 το απόγευμα. Στο Star.
20: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
21: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
20: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
22: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber. 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
23: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

FM στο ίντερνετ, στο κινητό. Δρόμος 89,8. Εκπέμπει παντού.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Το τελευταίο καιρό η κοπέλα μου, λέει ο Αγισίλαος, δεν έχει διάθεση να βγούμε ή να κάνουμε κάτι οι δυο μας. Το Σάββατο που πέρασε, μου είπε ότι θα κοιμηθεί σε μία φίλη της, επειδή είχαν βγει και ήταν κουρασμένοι για να γυρίσει.
3: Να βγει και αυτός με τις δικές του φίλες, να κάνει το ίδιο.
4: Ή με τις δικές της φίλες, να την πονέσει πιο πολύ.
5: Εντάξει, αυτό είναι επίτευγμα, δεν είναι απλό.
2: Τι επίτευγμα
5: να
2: είναι.
5: Να βγει
2: αυτό
5: με τις δικές της φίλες, πώς θα το καταφέρει.
4: Θέλει μαεστρία.
2: Σιγά μην είναι και δικαίωση.
4: Είναι δικαίωση, βέβαια.
2: Γιατί είναι δικαίωση.
4: Εκείνη που πάει και κοιμάται αλλού.
2: Πήγε στη φίλη να κοιμηθεί.
4: Αυτό δεν το πιστεύει κανείς. Ούτε καν ο ίδιος ο Αγισίλαος.
2: Και εγώ πηγαίνω σε φίλες μου να
4: κοιμηθώ. Όσο αθώος και να είναι.
5: Ναι, αλλά σε εσένα το πιστεύει ο Αγισίλαος. Αν μου το πεις. Δεν έχει θέμα με σένα.
2: Ισχύει.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
6: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
2: Αστερόσκονη.
9: First Dates.
10: Αυτό το ραντεβού εγώ πολύ το χάρηκα.
9: Κάθε μεσημέρι στις 4:25 στο Star.
0: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.

δουλειά, αυτοκίνητο. Δρόμος 89,8. Παίζεις παντού. Δρόμος 89,8. Παίζεις

0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.
1: Είμαι στα

0: όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Ο Δρόμος παρουσιάζει.
1: Κυριακή 28 Ιουνίου στις 9 και 4 το βράδυ, ο Δρόμος 89,8 σας δίνει θεατρικό ραντεβού. Ρωμαίος και η Ιουλιέτα του Μπόστ στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Η πιο εμβληματική ιστορία αγάπη σε μια μοναδική θεατρική εμπειρία. Με τους Η Ρωμανέ, Άκη Σακελαρίου, Σπύρο Μπιμπίλα, Γιάννη Δρακόπουλο και στο ρόλο της παραμάνας ο Γιάννης Ζουγανέλης. Σε σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη. Για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, στείλτε τώρα SMS το 54301, γράφοντας Δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Κατράκιο. Θεατρικό ραντεβού Δρόμος στην παράσταση Ρωμαίος και Ιουλιέτα του Μπόστ στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Όροι και προϋποθέσεις στο δρόμος.fm.gr. Βρες τον δρόμο σου στον Δρόμο 89,8.
0: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
0: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: πέσουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

αργά μετά. Ανάβει θλίψη μες στα φώτα τα σβηστά. Κι αφού στα αλήθεια δε σ' αγγίζω στο κορμί, σκορπίζω στάχτη

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Δρόμος 89,8. Βρες το δρόμο σου. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: κολλασμένο.
1: Όλοι παίζουν εδώ.
2: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
3: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
5: Είναι η Μέλισσα.
6: Είμαι η Άννα Βύση.
7: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
8: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
9: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
1: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
10: Ειλικρινά, πες μου τι αισθάνεσαι όταν με βλέπεις ξαφνικά. Δεν θες να μ' αγκαλιάσεις, να με φιλήσεις, να μου

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.